0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λατό FM στους 103,3.

μοιάζουνε καράβια που είναι αραγμένα. Κάτι τέτοια βαράδια, πόσο σε ζητώ. Είναι κάτι νύχτες που θα ρεις πεθαίνεις. Δεν γυρνούν οι δείχτες και στα ίδια μένεις. Είναι κάτι νύχτες στα παλιά που γέρνεις. Κάτι τέτοιες νύχτες, πόσο σ' αγαπώ.

Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Κοντά σου οδηγά βρες, την πόρτα σου με φέρνει. Ωπα, κι να δικό το σ' αγαπώ, αέρας να το παίρνει.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

κόρη ξαθιά και λιγερή, στη στράτα επορπάθιε. Και στα χιονάτα χέρια τζι εσήκωνε ραγίνι. Στη βρύση τη χιλιόχρονη να πάει να γεμίσει. Στο δρόμο επάντηξε γριά, μάγισσα, χαρτορίχτρα. Κι ώστε να ειδεί τη λιγερή τζι λέει με παρακάλια. Κόρη, μην πάσεις στο νερό. Και κάθε χίλια χρόνια, σαν σήμερο, από τη γη βγαίνει θεριό μεγάλο. Κι έχει τα θρόπου τη μορφή, τα βγερινού τη λάμψη. Για να πλανεύει ο πονηρός κοράσος σαν και σένα και να τα παίρνει σύννευγα βαθιά στη γη στα σπλάχνα. Μα η κόρη με χαμόγελο τη γριά συναποβγάλει. Κι άφοβη συνέχισε το δρόμο της σαν πρώτα. Κι όταν σημώνει στο νερό,

δημογέρασε και πάει να θυσιμώσει. Μα ξάφνου εφοβήθηκε και σύρθη και νοπίσω. Είδα φορείς απάνω σου, κόρη και με αποδιώχνει. Και δεν μπορώ τα κάλλη σου να τα γευτώ ως το θέλω.

Φιλιά που δοκιμάζεται, φιλιά που δοκιμάζεται στην πίκρα και στον πόνο. Στην πίκρα και στον πόνο κίνει, στεριώνει, γυχαλά και σβήνει με το χρόνο.

απομινάρια μιας φιλιάς. Τα απομινάρια μιας φιλιάς με βασανίζουν πάλι. Με βασανίζουν πάλι κι ο πόνος του ξεχωρισμού στο κλάιμα με έχει

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: 100.fm.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλή Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: 4 Σεπτεμβρίου σήμερα.
2: 4 Σεπτεμβρίου, μάλιστα.

Λοιπόν, η μέρα έχει πάρα πολλά θέματα με τα οποία και εμείς θα σιγά σιγά αρχίσουμε να τα ξεδίπλωμε, να μας απασχολούν εσωτερικά. Έχει ελληνοτουρκικά, ελληνοτουρκικά δηλαδή, από την τα ήρεμα νερά έχουμε φτάσει στη διαχείριση των ταραγμένων νερών με επίδειξη αναθεωρητισμού και νευρικότητας από την πλευρά της Άγκης.

0: και με αυτό το θέμα και με τα υπόλοιπα θα ασχοληθούμε. Και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8. Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Έλα.
1: Εύου Γιουκλίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-208-200 αφήνετε τα μηνύματά σας. Στον τύπο πάει κυρία LFM.gr για τα email σας.

0: πιθανώς υπάρχετε κι εσείς οι τυχεροί, οι οποίοι βλέπετε την Παρασκευή με διαφορετικό μάτι, ενδεχομένως μέσα από ένα πλαίσιο διακοπών. Αν καθυστερήσατε να φύγετε ή αν επιλέξατε να φύγετε αυτή την περίοδο που είναι εξαιρετική από κάθε άποψη. Αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία κινείται ήδη στον δρόμο για να ξεκινήσει αυτή την ημέρα εργασίας. Κασκιάνη Βραζά.
1: Λες να έχει πιάσει κίνηση από τώρα.
0: Δεν νομίζω.
1: Καμιά φορά, να ξέρεις, στο βαθύ χειμώνα, τέτοια ώρα έχει αρχίσει να τσιμπάει η έξοδος λεωφορείων, αλλά όχι, είμαστε εντάξει.
0: Είμαστε μακριά ακόμα.
1: Είμαστε λίγο στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Ναι.
1: Άρα μπορεί να επιβεβαιώνεται και αυτό που λες, ότι κάποιοι ίσως επιλέγουν να φύγουν και σήμερα για τριήμερο ή μπορεί και να ξεκινάνε τώρα οι καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι κάποιοι που προτιμούν να φύγουν το Σεπτέμβριο, είναι πιο χαλαρά. Είναι και καλύτερες οι τιμές από τέτοια περίοδο, αν θέλετε.
0: Και εξυπηρετεί επίσης με πολύ καλύτερο τρόπο.
1: Ναι.
0: Στα υπόλοιπα, στα εσωτερικά, θα ασχοληθούμε με τα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουμε και εξαιρετικούς καλεσμένους, έχουμε και πράγματα να συζητήσουμε συνέχεια. Αλλά θέλω λίγο να πιάσουμε σιγά σιγά τα πολιτικά, τα εσωτερικά. Τι λέτε, κυρία
1: Παθά? Για πάμε, ναι.
0: Θα ξεκινήσω από ένα θέμα το οποίο αυτό εξελίσσεται σε ενδοκυβερνητική κρίση και αναφέρομαι σε αυτή την ιστορία, την αποκάλυψη της εφημερίδας Δημοκρατία για το περιεχόμενο διδακτικού υλικού που είχε ενταχθεί στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων. Το βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού και της Έκτης Δημοτικού, αν δεν κάνω λάθος, όπου πυροδοτεί μια συζήτηση για τη woke agenda. Αν η κυβέρνηση μπαίνει στη woke agenda, βγαίνει η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου και λέει δεν υπάρχει θέμα woke agendas. Εδώ θα έπρεπε να επιληφθεί το Υπουργείο Παιδείας και να δείξει μεγαλύτερη πρόνοια στην αξιολόγηση του υλικού. Το Υπουργείο Παιδείας απαντά ότι εμείς πήγαμε μια διαδικασία που ήταν ανεξάρτητη, με εμπειρογνώμονες, με επιτροπές αξιολογήσεων, με το Μητρώο Αξιολογήσεων. Λοιπόν, και βεβαίως μετά γίνεται η συζήτηση για το αν υπάρχουν αιτίες οικογένειες, δεν υπάρχουν, και για το μισό λεπτό. Άλλο θέμα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, σεβαστά. Αυτή η συζήτηση, κατά την άποψή μου, οριστικοποιήθηκε με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου πριν από μερικά χρόνια. Άλλο πράγμα όμως το αν βάζεις τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία από τη Δευτέρα Δημοτικού. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις και δύο διαφορετικά ζητήματα. Το δεύτερο, κατά την άποψή μου, έχει μια αξία. Δηλαδή, αν πεις ότι είναι εκπαιδευτικό, αν πεις τη λογική ότι είναι εκπαιδευτικό, ότι είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο να βάλεις τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία της συναντήληψης, ότι η κοινωνία έχει οικογένειες. Μάλιστα. Αν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, αναλαμβάνω, δεν ξέρω πόσο ταιριάζει σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το λαό από τη Δευτέρα Δημοτικού να εκπαιδεύονται τα παιδιά, εγώ λέω, στην πραγματικότητα, συνθήκες πραγματικότητας. Που αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει, πέρα από το επιστημονικό έργο, υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες οι οποίοι συντόνισαν, συγκέντρωσαν το υλικό, το μετέτρεψαν σε βιβλίο. Δευτέρα Δημοτικού, Έκτη Δημοτικού. Αν αυτό λοιπόν εκτιμάται ότι στην παρούσα φάση είναι χρήσιμο στην κοινωνία, στη Δευτέρα Δημοτικού, εγώ έχω μια διαφορετική άποψη. Να ενημερωθούν τα παιδιά για όλων των ειδών τις οικογένειες. Υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν λέω ότι πλειοψηφούν σε αριθμό. Υπάρχουν αυτές οι οικογένειες. Υπάρχουν άλλες οικογένειες, δυστυχώς, που τα παιδιά μεγαλώνουν, παίρνουν αρχές, γαλουχούνται από τους παππούδες, γιατί δεν υπάρχουν γονείς, για διάφορους λόγους. Σε αυτό το κοινωνικό χάρτη θα πρέπει να αποφανθούν οι επιστήμονες πότε θα μπουν τα παιδιά. Με τη γνώση και με την αντίληψη των πραγμάτων και της πραγματικότητας και της καθημερινότητας. Αυτά δεν μπορεί να τα ξεπερνάς έτσι εύκολα. Έκρινε ο συγγραφέας ότι είναι η ηλικία, είναι η στιγμή να περάσουν αυτές τις πληροφορίες στο βιβλίο. Πρέπει να επιληφθεί το Υπουργείο Παιδείας. Έχει εποπτικό έλεγχο. Μπορεί να είναι ανεξάρτητες οι επιτροπές, αλλά έχει εποπτικό έλεγχο. Αφήστε από πολιτικά επίσης, εδώ έχει ξεκινήσει μια συζήτηση. Κρίνεται η κυβέρνηση και δέχεται και επιθέσεις. Συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες για τον τρόπο που κινείται η πλευρά του Αντώνη Σαμαρά με τους συνεργάτες του και τα θέματα που βάζει. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν ξεπερνιόνται με μια πρώτη ματιά, με μια πρώτη ανάγνωση. Θέλουν ανάλυση. Και δουλειά επίσης.
1: Θα σου πω. Εγώ δεν διαφωνώ με το βιβλίο αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι κακό. Γιατί αν δεις, έχει 5 διαφορετικές μορφές οικογένειας. Η μία είναι με τη μαμά μόνο και τα 2 παιδάκια. Η άλλη είναι με τους παππούδες και τα 2 παιδάκια. Η άλλη είναι με τη μαμά, τον μπαμπά και τα 2 παιδάκια. Η άλλη είναι με 2 μπαμπάδες και 1 παιδάκι. Και η άλλη είναι με ένα άτομο της οικογένειας που είναι με ειδικές ανάγκες. Να. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί να κάνει, φαντάζομαι, έτσι το λαμβάνω εγώ αυτό το βιβλίο, είναι να δείξει στα παιδιά ότι η διαφορετικότητα είναι κάτι κανονικό. Δεν χρειάζεται να κάνουν bullying, ας πούμε, στα άλλα τα παιδάκια που μπορεί να μην έχει μπαμπά γιατί έχει πεθάνει, γιατί έχει φύγει, έχει αποφασίσει να φύγει από την οικογένεια. Το ίδιο αν μεγαλώνουμε τους παππούδες τους, το ίδιο αν υπάρχει κάποιο άτομο με αναπηρία στην οικογένεια, το ίδιο αν έχει αντί για μπαμπά και μαμά, 2 μπαμπάδες ή 2 μαμάδες.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι προς αυτή την κατεύθυνση είναι το βιβλίο, στο να δείξουν στα παιδιά ότι όποια και αν είναι η οικογένειά τους, δεν πρέπει να ντρέπονται για αυτή και μπορούν να τη συζητήσουν όπως όλα τα υπόλοιπα παιδάκια που μπορεί να έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά, μαμά, μπαμπά και παιδιά.
0: Μάλιστα. Αλλά είμαστε βέβαιοι ότι είναι αυτή η ηλικία η κατάλληλη για να γίνει αυτή η χαρτογράφηση.
1: Αφού σε αυτή την ηλικία θα γράψεις πρώτη φορά στο βιβλίο σου, στο χαρτάκι σου για την οικογένειά σου, θα πεις τη μαμά μου τη λένε έτσι, τον μπαμπά μου το λένε έτσι, τη γιαγιά μου τη λένε έτσι, αυτοί που μένουν στο σπίτι μου τους λένε έτσι. Και θα το διαβάζουν μετά, από ό,τι ξέρω, το διαβάζουν μετά και στην υπόλοιπη τάξη αξιολογούνται γι' αυτό, είναι σαν την πρώτη τους μικρή έκθεση. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι κακό.
0: Γιατί όταν επιλέγουμε βιβλία, Κασιανή μου, πρόγραμμα σπουδών, ειδικά για παιδιά δημοτικού. Και ειδικά σε αυτές τις τάξεις, πρώτη Δευτέρα δηλαδή, τρίτη, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Πρέπει να είμαστε σε μια επαγρύπνηση, πρέπει να κοιτάμε κιόλας ξανά και ξανά με ποιο τρόπο η πληροφορία αυτή, όπως λες, θα γίνει οικία στο περιβάλλον του παιδιού και στην αντίληψή του. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται αυτή και μας απασχολεί προφανώς. Από εκεί όμως μέχρι αυτό να μετατρέπεται σε κρίση, υπάρχει μια απόσταση. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι αυτά θα πρέπει να συντονίζονται καλύτερα. Θα πρέπει να συντονίζονται καλύτερα, να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση. Είναι βεβαίως, οι επιτροπές κάνουν ένα επιστημονικό έργο. Θα πρέπει να ενημερώνουν ή να ενημερώνουν. Μπορεί και να ενημερώνουν οι επιτροπές. Και να μην ενημερώνεται, για παράδειγμα, ο αρμόδιος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση γι' αυτό. Να μην ευνηδιάζομαστε όλοι.
1: Υπάρχει δήλωση που δεν το ξέρω της κυρίας Ζαχαράκη ότι δεν είχε δει το βιβλίο αυτό πριν κυκλοφορήσει.
0: Όχι, το αντίθετο. Το αντίθετο. Η κυρία Ζαχαράκη, μέσω του Υπουργείου Παιδείας δηλαδή, βεβαιώνει ότι τηρήθηκε η διαδικασία, ότι όλες οι επιτροπές ήταν επιστημονικές ανεξάρτητες, εργάστηκαν χωρίς παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Και εγώ αναρωτιέμαι, ωραία, παρεμβάσεις δεν γίνανε. Αλλά ρε παιδί μου, υπήρξε επιστασία. Έγινε συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Τη συγκεκριμένη πληροφορία ή για το πώς, εν πάση περιπτώσει, θα γραφτεί αυτό ή πώς θα περάσει. Ακούω από εδώ και από εκεί ότι, και δηλώσεις του συγγραφέα ότι αυτό είναι, λέει, μια ιδιαιτερότητα της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, τώρα είναι η στιγμή για να γίνει αυτή η συζήτηση. Ανοίξουν τα σχολεία σε λίγο. Ανοίξουν τα σχολεία. Η συζήτηση που θα πρέπει να γίνει και θα πρέπει να γίνεται στην παρούσα φάση, εγώ δεν κατηγορώ γιατί συζητάμε αυτό το θέμα, το συζητάμε γιατί άνοιξε. Στο δημόσιο διάλογο όλα τα θέματα συζητάμε. Θα πρέπει να είναι αν τα σχολεία θα ανοίξουν με τους καθηγητές και τους δασκάλους τους, χωρίς ελλείψεις δηλαδή, αν το εκπαιδευτικό υλικό θα φτάσει στις τάξεις. Αυτή είναι η επίκαιρη συζήτηση. Αυτά θα πρέπει να συζητάνε τώρα. Αυτό βέβαια είναι μια διαδικασία που το καταφέρνει συχνά η κυβέρνηση να έχει τέτοια ζητήματα και τέτοιες λειτουργίες. Εδώ το κλείνω το θέμα και βεβαίως και εμείς στο studio@papakirialfm.gr περιμένουμε τα μηνύματά σας, γιατί είναι σαφές ότι θα έχετε απόψεις διαφορετικές ενδεχόμενως, όπως συμβαίνει σε όλα τα θέματα. Και σου λέω πάμε παρακάτω, εκτός και αν θες κάτι άλλο να σχολιάσεις.
1: Όχι, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Έχουμε διαφορετικές απόψεις, είναι τελείως κατανοητό και επιθυμητό να πω. Να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, να κάνουμε κουβέντα.
0: Έτσι, παιδί μου, γίνεται η δημοκρατία, με διαφορετικές απόψεις.
1: Ξέρεις τι μου έλεγε ένας καραδεξιός παππούς στο χωριό, όταν τσακωνόμασταν για το αν θα του φέρω τσίπουρο ή όχι στο καφενείο, όταν δούλευα στο καφενείο του χωριού.
0: Τι σου λέγε.
1: Δεν πειράζει, μου λέει. Για να έχουμε διαφορετικές απόψεις και να έχουμε δημοκρατία, πέσαμε κάτω από τα τάγκς. Οπότε ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει την άποψή του, γιατί έχουμε διεκδικήσει και έχουμε καταφέρει να έχουμε τη δημοκρατία σε αυτή τη χώρα.
0: Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα κόμματα, στους υπόλοιπους χώρους, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Για ποιο θέμα?
0: Χτες εμείς αναψηλαφίσαμε, κάναμε μια πρώτη απόπειρα να δούμε αυτά που περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη. Το κάναμε σε μια πρώτη ανάλυση. Μετά εκεί διάβασε εσύ και την ανακοίνωση του Πασόκ, την οποία έγινε βέβαια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εδώ τίθεται και ένα ζήτημα, αν θες, κατά την άποψή μου. Το ερώτημα αυτό είναι εξαιρετικά εύλογο. Δηλαδή, αν σε έχουν αντιγράψει κατά 80% στο πρόγραμμά σου, αλλά αυτός που σε αντέγραψε έχει αυταπάτες, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το 80% του προγράμματός σου μάλλον δεν είναι αυτό που θα περίμενες. Δεν γίνεται και να σε έχουν αντιγράψει 80% και να έχει και αυταπάτες αυτός που σε αντέγραψε. Γίνεται.
1: Φαίνομαι πως γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχεις και εσύ αυταπάτηση, είσαι σαν να δέχεσαι. Εκτός και αν αυτό το 20% που δεν σου αντέγραψε είναι πιο
0: σημαντικό. Είναι πιο σημαντικό από το 80%. Σωστό. Θα το περιμένουμε να το ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Και το 20% και το 80%. Ζητήματα. Λέγαμε χθες με την Κασιανή ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη γυρνάει το κέντρο βάρους του δημοσίου διαλόγου σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος. Δηλαδή υγεία, εκπαίδευση. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στους μισθούς των γιατρών και των δασκάλων καθηγητών. Σωστά, σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά, και εδώ υπήρξαν και αντίστοιχα μηνύματα που διάφοροι ήσασταν, πώς θα το πω τώρα, λίγο ταραγμένοι, κάναμε μια συζήτηση και είπαμε, κυρίως εγώ δηλαδή, Κασιανή, που το αντιμετώπισε πάρα πολύ, με ιδιαίτερο πολιτικό πολιτισμό, θα έλεγα, και δημόσιο πολιτισμό, αλλά εγώ εξέφρασα μια καχυποψία. Δηλαδή λέω, ρε παιδιά, εντάξει, πολύ ωραία είναι τα μέτρα, αλλά θα πρέπει όμως να απαντάμε και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ελληνική λύση και η ελληνική πλεύση, όλοι, πού θα βρούμε και τα λεφτά. Αυτό δεν είναι το κρίσιμο. Εάν έχεις απαντήσει, έχεις αναλύσει πού θα βρεις τα λεφτά, όλα τα υπόλοιπα τα αποδέχεσαι. Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ. Και προκύπτουν δύο σημεία που έχω δει, τα οποία πρέπει να απαντηθούν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας από το Βήμα του ομιλητή στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε στην Golden Visa.
1: Mm-hmm.
0: Είπε, 1 δισεκατομμύριο το χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων της Golden Visa. Αυτό είπε. Σε προγενέστερη εμφάνιση όμως είχε πει ότι στο πρόγραμμά μας προβλέπουμε την κατάργηση της Golden Visa. Αυτά και τα δύο μαζί επίσης δεν γίνονται. Ένα. Δεύτερον, χαμός έγινε με την πατριωτική εισφορά και τα κοσμήματα στις θερίδες. Μετά υποχρεώθηκε να πληρωθεί στο ΜΕΑΚ οικονομικών ο κύριος Γιώργος Παπάς, αν δεν κάνω λάθος. Κάπως να το μαζέψει, να το ανασκευάσει, να το... αλλά ο χαμός έγινε. Έγινε χαμός γιατί σου λέει τι θα κάνουν. Θα πάνε στις θηρίδες και θα κοιτάνε, σκέφτηκε ο κόσμος. Αν έχω δαχτυλίδια, αν έχω κοσμήματα που μου άφησε η μάνα μου, η γιαγιά μου ή ο παππούς μου. Και αυτό τι με κάνει, 1% αν τα έχω.
1: Θες να ακούσουμε το απόσπασμα από αυτά που είπε ο κύριος Γιώργος Παπάς χθες στον Sky.
2: Το πρόγραμμα το οποίο ανακοινώσαμε δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από την πατριωτική εισφορά. Αυτά θα είναι έκτακτα και θα έρθουν μετά. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο. Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπολογίσει πόσο από αυτή την πηγή στην κοστολόγηση, γιατί δεν έχουμε ακόμα τα πλήρη στοιχεία. Περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιο. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσεις σε μετοχές. Εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής να υπάρξει μια φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών.
0: Μα άμα πας στις θηρίδες να βρεις τα δαχτυλίδια, δεν αναφέρεσαι στο 1%, αναφέρεσαι σε μεγαλύτερο ποσοστό. Αναφέρεσαι με, γιατί το 1% είναι βέβαιο ότι μπορεί να έχει θηρίδες και στο εξωτερικό, ξέρετε. Και γενικά αυτό το 1%, άμα το πιέζεις πολύ, έχει ποδαράκια και μετακινείται.
1: Ού, ξέρεις πόσο γρήγορα.
0: Το έπαθε και αυτός ο νεοκλεγής δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μαντάμι, όπως λέγεται, ο οποίος έλεγε θα τους φορολογήσει και θα τους πάει στο... Και όταν του είπανε μεγάλοι, εμείς φεύγουμε από τη Νέα Υόρκη, χαιρετίσματα, λέει παιδιά, περιμένετε να το ξανασκεφτούμε λίγο. Να το κρατήσουμε, να δούμε πώς θα το κάνουμε, τους είπε αυτός. Το άλλο ζήτημα το οποίο προκύπτει, κυρία Βραχά, είναι η ιστορία με τα 500 ευρώ στο φοιτητή, το οποίο το συζητήσαμε εμείς εχθές και μας εντυπωσίασε και λέγαμε τι ωραίο μέτρο είναι αυτό, τι εξαιρετικό μέτρο και το οποίο κοστολογείται από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη έως 400 εκατομμύρια. Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Σωστά. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Παπάς και κάνει μια στο μυαλό του έναν υπολογισμό και λέει μέση ετήσια ενίσχυση είναι 100 εκατομμύρια. Γιατί αυτό το μέτρο λέει είναι τετραετίας. Δηλαδή είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα 400, λέει. Ναι, αλλά άμα πολλαπλασιάζει και έχει πει επίσης ότι είναι 80.000 φοιτητές, τόσοι υπολογίζονται, ή συγκεκριμένοι φοιτητές οι οποίοι.
1: Που είναι στα περιφερειακά πανεπιστημιακά ιδρύματα.
0: Αν όμως πολλαπλασιάσεις τους 80.000 με το 5.000, γιατί μιλάνε για δεκάμηνη ενίσχυση. Mm-hmm. Άρα είναι 500 το για 10 μήνες, 5.000. Το 5.000 με τους 80.000 μας κάνει 400 εκατομμύρια. Επομένως δεν είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο, είναι 400 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα είναι 400 επί 4. Επομένως δεν είναι 400 εκατομμύρια επιβάρυνση, είναι 1 δισεκατομμύριο 600 εκατομμύρια. Έχει μια διαφορά.
1: Έχει μόλι και διαφορά.
0: Έχει μια διαφορά.
1: Δεν έλεγε κανείς.
0: Αυτά είναι ζητήματα που προκύπτουν μέσα από την καθημερινότητα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω. Πού θα τα βρούμε τα λεφτά. Και εσείς που είσαστε εκεί, και εσείς που και άλλοι που είναι στη Νέα Δημοκρατία, και άλλοι που είναι στο Παζόκεν, πού θα τα βρούμε. Και υπάρχει αυτό που λέγαμε χθες το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που εθελοντικά μπορείς να πας και εσύ αν έχεις κόμμα, και εγώ, και έχεις και πρόγραμμα, να πεις κύριοι, κυρίες, καλημέρα σας, έχω αυτές εδώ τις 10 ιδέες και θέλω να μου τις κοστολογήσετε. Εθελοντικά το κάνεις. Τις που χρεώνει κανένας. Αλλά πηγαίνεις μετά στο στίβο της αντιπαράθεσης, στην πολιτική διαδρομή και στο δημόσιο βήμα, έχοντας από εκεί συγκεκριμένα πράγματα.
1: Νομίζω πως δεσμεύτηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τη Δευτέρα να πάει το πρόγραμμα για κοστολόγηση.
0: Ναι. Είναι άλλο πράγμα τα 400 εκατομμύρια. Και είναι πολύ διαφορετικό το 1 δισεκατομμύριο 600 εκατομμύρια. Έτσι. Είναι διαφορετικά νούμερα αυτά.
1: Τελείως διαφορετικά νούμερα είναι. Επίσης, είναι άλλο τα 7 εκατομμύρια που λέει ο κ. Τσίπρας ότι θα κοστίσει το πρόγραμμά του και άλλο τα 13 που λέει η Νέα Δημοκρατία με τους δικούς της υπολογισμούς.
0: Δισεκατομμύρια.
1: Δισεκατομμύρια, ναι. Οπότε, νομίζω ότι η κοστολόγηση από κάποιον πιο αντικειμενικό θα μπορούσε να μας βοηθήσει περισσότερο να καταλάβουμε και εμείς τι έχει συμβεί. Πάντως, τα μέτρα. Δεν ξέρω αν τα έχει υποκοστολογήσει ο κ. Τσίπρας ή όχι. Πάντως είναι πολύ θετικά μέτρα. Μας άρεσε να τα συζητούσαμε και χθες. Το θέμα είναι ότι ναι, ακούγονται πολλά. Μα, δηλαδή, ακούγονται πολλά αυτά τα χρήματα που δίνει για να είναι τόσο χαμηλό το κόστος τους. Τώρα μπορεί ο μηχανισμός αυτός, ας πούμε, με το πατριωτική σφορά ή οτιδήποτε άλλο που θα εφεύρει ο κύριος Τσίπρας, και δεν το λέω ειρωνικά, το εφεύρει, το λέω κανονικά, για να μπορέσει να αποκομίσει έσοδα, να του τα δώσουν και να μπορέσει να τα υλοποιήσει. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά πώς γίνεται να λες ότι θα κάνω αυτά τα 10 μέτρα, ας πούμε, και τα έσοδα για να τα κάνω θα τα βγάλω από την πατριωτική εισφορά και να παραδέχεσαι, όπως ο κ. Παπάς που ακούσαμε πριν από λίγο, ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα θα είναι αυτά της πατριωτικής εισφοράς τα χρήματα, αλλά με αυτά θα κάνουμε την αύξηση των μισθών στους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Πώς θα το κάνεις άμα δεν ξέρεις πόσα είναι?
0: Ναι. Εγώ ξέρεις τι θα έλεγα. Επειδή δεν μπορούμε να ψάχνουμε στα τυφλά που θα βρούμε τα λεφτά. Και εγώ προτείνω το εξής και το προτείνω σε όλα τα κόμματα. Τουλάχιστον σε αυτά τα οποία έχουν κυβερνητική προοπτική. Σε όλα όμως. Δεν ξέρω κανένα. Μήπως να δώσετε ένα οδικό χάρτη για το πώς θα αυξηθούν οι επενδύσεις, για παράδειγμα. Γιατί για να πάρουμε περισσότερα χρήματα, και εσείς που μας ακούτε, και οι Κασιανοί και εγώ, αυτό που έχει δείξει η ζωή και το έχει δείξει με όλους τους τρόπους, είναι ότι πρέπει να έχουμε περισσότερες επενδύσεις. Όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται η συζήτηση για τις πολιτικές και για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη λιτότητα των μνημονίων, που τα μνημόνια που μας τυπήσανε και τα... Όλα αυτά τα χρόνια περάσανε τόσες κυβερνήσεις. Εάν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, δηλαδή ποια δυνατότητα, ότι κάπου μέσα στην κοινωνία είναι κρυμμένα πάρα πολλά χρήματα και θα πάμε και θα τους τα πάρουμε. Πάμε στις τράπεζες, πάμε στις εταιρείες, τους πάρουμε, τους πούμε, ελάτε εδώ, φέρτε τα. Έχοντας περάσει την τέλεια καταιγίδα τα προηγούμενα χρόνια. Μία από αυτές τις κυβερνήσεις να το έχει σκεφτεί, να το έχει κάνει. Το λέω γιατί κάθε φορά που τέτοια συζήτηση κάναμε, στο τέλος καταλήγαμε να συζητάμε για τους φόρους που έρχονταν, για την πρωτοκαταβολή 100%, για τα μπλοκάκια τα οποία αναδρομικά έπρεπε να φορολογηθούν γιατί είχαν κάνει λάθη τα προηγούμενα χρόνια και κλείθηκαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Χιλιάδες. Να πληρώνουν αναδρομικά 40, 50, 60 χιλιάδες ευρώ. Κάθε φορά που γίνεται αυτή η συζήτηση, καταλήγουμε στο τέλος να λέμε ότι δεν βαριέσαι. Άντα, βρούμε από εκεί που ξέρουμε ότι κάπου κυκλοφορούν. Χωρίς να αμφισβητώ ότι υπάρχει μαύρο χρήμα, προφανώς και υπάρχει. Εδώ δείξαν ότι με τον τρόπο που πλέον οι περισσότεροι πληρώνουμε, με το πλαστικό χρήμα δηλαδή, κτέθηκε ένα μεγάλο κομμάτι του μηχανισμού του μαύρου χρήματος. Αλλά λέω, μήπως η συζήτηση που θα γίνει να αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα αυξήσουμε τις επενδύσεις στη χώρα μας. Αυτό είναι πραγματικά αναπτυξιακό. Αλλά να γίνουν όμως συγκεκριμένες κουβέντες και συγκεκριμένες προτάσεις. Αν δεν το πιστεύουμε αυτό το μοντέλο και πιστεύουμε ότι θα πάμε να βρούμε στη θηρίδα της βραχά που δεν έχει θηρίδα. Πάμε να βρούμε μέσα, μετρήσουμε τα δαχτυλίδια της. Και αν της έχει δώσει η γιαγιά της κανένα σταυρουδάκι και πόσο κάνει, για να δούμε πόσο κοντά στο 1% θα την κατατάξουμε, νομίζω ότι δεν ταιριάζει στο 2026.
1: Το σταυρουδάκι της γιαγιάς μου μπορώ να το κρατήσω.
0: Το έχεις βάλει σε θηρίδα?
1: Όχι, στο σπίτι το έχω. Μπορώ να το κρατήσω.
0: Το έχεις δηλώσει? Με κοιτάει. Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Δεν το έχω δηλώσει.
0: Σιγά, βρε. Σε πειράζω. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο FM. Στους 103,3.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
12: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
11: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: 33 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με Champions League, ρε Κασιανή.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1955 παίχτηκε ο πρώτος αγώνας του κυπέλου πρωταθλητριών του Champions League, του λεγόμενου, όπως το λέμε έτσι στα ελληνικά. Sporting Λισαβόνας, Παρτιζάν Βελιγραδίου 3-3. Εκεί πάει να τιμήσουμε και τον Παναθηναϊκό, που σε κάθε αφορμή μας θυμίζει ότι ήταν, είναι η μόνη ελληνική ομάδα που έχει παίξει τον τελικό του Champions League.
0: Και να ξέρετε, δεν της έχω πει κουβέντα, μόνη της τα είπε. Ο Μιχαλέλης και θα αντριχιάζει τώρα.
1: Όπω ναι, θα μου στείλει κανένα μήνυμα. Έτσι σε έμαθα εγώ, έτσι σε δίδαξα.
0: Καλησπέρα, καλημέρα. Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, τι θα κάνεις και εσύ.
0: Καλημέρα, Λευτέρη. Ήθελα να πω καλημέρα, Λευτέρη μας. Μας ακούει, λέει, η πρώτη φορά. Να σε καλά, φίλε. Καλή σεζόν και σε σένα, ερχόμαστε.

0: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του από την Στουτγκάρδη. Καλημέρα, φίλε Κωνσταντίνη. Σε πόσα κινούμενα σχέδια έχει μέσα, λέει, Walk Agenda και μας πειράζει το βιβλίο, πόσο υποκρισία πια. Ρε Σιμάνο, ηρέμησε. Καλημέρα, μάλλον ψυχραιμία.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Ξέρεις γιατί. Γιατί εγώ δέχομαι την άλλη άποψη, εκείνοι δεν δέχονται τη δική μου άποψη. Οπότε δεν μπορώ να κάνω κουβέντα με κάποιον που μένει στη δική του άποψη και δεν μπορεί να δεχθεί καμία άλλη. Εφόσον δεν θες να τη δεχθείς, με τη δέχεσαι. Δεν θα διαφωνήσω.
0: Αυτό είναι το. Κοίταξε. Εδώ πρέπει να νιώσουμε όλοι ότι έχουμε κάτι κερδίσει. Να μπορούμε να ακούμε την διαφορετική άποψη. Να την ακούμε τη διαφορετική άποψη. Να τη μεταφέρουμε στους συνομιλητές με τους οποίους ταυτιζόμαστε. Αυτό είναι κέρδος. Κέρδος για την κοινωνία, κέρδος για τις επόμενες γενιές. Ας ελπίσουμε να το καταφέρουμε.
1: Στο χωριό μου, ξέρεις τι λένε, πώς τους λένε αυτούς. Τσουγκάρια.
0: Πώς?
1: Τσουγκάρια.
0: Δηλαδή.
1: Τσουγκάρια. Δεν δέχονται τίποτα. Λένε αυτό που θέλουν να πούνε εκείνοι και δεν ακούνε καμία άλλη άποψη. Εντάξει, με τσουγκάρια δεν κάνω κουβέντα.
0: Καλημέρα, Ελένη, καλημέρα. Ισχύει το ίδιο και για σένα. Ο Χεργιώργος, προφανώς αυτό είναι υπονοούμενο για μένα, καταλαβαίνεις έτσι. Λέει, έτσι υπογράφει. Μητσοτάκης εξήγησε που τα βρήκε τα λεφτά για να αγοράζει βάρκες, αεροπλάνα, ασπίδες και ό,τι άλλη ηλιθιότητα για να πληρώνει τους αυτούς που μας πουλάνε προστασία. Ρε εσύ Χεργιώργο, έχεις δίκιο. Μας πουλάνε προστασία. Το συζητάμε. Εννοείται, γιατί ο Ερντογάν, ο άνθρωπος, τι θέλει. Θέλει το καλό μας, βρε κουτό. Θέλει το καλό μας. Αυτός τι θέλει. Λέει, επειδή σας βλέπω που γκρινιάζετε με την ελληνική δημόσια διοίκηση, να αναλάβουμε εμείς να βοηθήσουμε. Όπως συνέβαινε παλιά. Ή το κάνει για να διαφυλάξει τα δικαιώματα της Τουρκίας, τα οποία απειλούνται γιατί είναι περικυκλωμένοι από την Ελλάδα και την Κύπρο και το Ισραήλ. Δεν είχε Γιώργο. Αλλά είστε μερικοί στην κοσμάρα σας. Α, μόνο, δεν χρειάζεται. Τι με τους Τούρκους έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους Τούρκους. Εδώ γίνεται μια συζήτηση για την κλιμάκωση, για τον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να αντιδράσει η Τουρκία, για τα σενάρια, αν οι Τούρκοι θέλουν να δημιουργήσουν κρίση για να εμπλακεί ο Τραμπ, αν οι Τούρκοι θέλουν να δημιουργήσουν κρίση γιατί έχουν κάτι στο μυαλό τους. Αλλά εσύ στην κοσμάρα σου, γιατί αυτό όλο είναι εικονικό. Okay. Επίσης θέλω να σε ενημερώσω για το πώς βρήκε τα λεφτά. Εδώ είναι τα κόμματα. Γι' αυτό υπάρχουν τα κόμματα. Όλα τα κόμματα εννοώ. Για να γίνεται δημόσιος διάλογος, κάνε ένα εδώ, κύριε. Έχεις κάνει αυτό. Και τα χρήματα για να πάρεις τη Μπελαρά τα βρήκες από εκεί. Και αυτό που έκανες είναι παράνομο, έκνομο, αντισυνταγματικό. Ή θεωρείς ότι μέσα στο κοινοβούλιο δεν έχουν υποθεί κάτι. Εγώ ακόμα έχω στο μυαλό μου κατηγορίες από αρχηγούς κομμάτων για εγκληματική κυβέρνηση ή εγκληματική κυβέρνηση. Απευθείας αναθέσεις. Αυτά δεν είναι μέσα στο διάλογο το δημόσιο. Δεν γίνεται συζήτηση. Ή απουσιάζεις εσύ και πρέπει να στα πούμε εμείς τώρα από την αρχή. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας όμως.

0: Γεια σου, εσύ, Ιωσήφ. Γεια σου. Ναι, να είσαι καλυμμένος, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητέ.
1: Γεια σου, βρε, αγαπητέ μας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Και λοιπόν άσκησαν χθες τα κόμματα στον Αλέξη Τσίπρα, που συζητήσαμε και στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Να πάρουμε μια γεύση να ακούσουμε το Παύλο Μαρινάκη.
0: Να την πάρουμε, αλλά σύμφωνα με τον Ιωσήφ, το ένα κανονικό ραδιόφωνο δεν έπαιζε αυτή την κριτική.
1: Θα ακούσουμε όμως και τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Ντουμπλάκη.
0: Αλλά δεν είμαστε κανονικό ραδιόφωνο.
1: Όχι, δεν είμαστε.
0: Εμείς προτιμάμε να μην είμαστε. Παίξτε την κριτική.
2: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του Οικονομικού Επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει.
1: Από την ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών, λοιπόν, από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κύριος Μαρινάκης άσκησε την κριτική του στον Αλέξη Τσίπρα. Έβγαλε και κομπιουτεράκι ο κύριος Μαρινάκης, έκανε τα μαθηματικά του.
0: Τα κάνανε γρήγορα πάντως. Δηλαδή, πρέπει να ήταν ο Αλέξης Τσίπρας ακόμα στο βήμα όταν βγήκε η πρώτη διαρροή από την κυβέρνηση ότι παιδιά δεν είναι 7 δις, είναι 13, 14 πόσα.
1: Κοίταξε, είναι δημοκρατία, είναι πολλά χρόνια
0: το
1: ακόμα.
0: Πάντα, κοιτάγανε, παιδί μου. Τα μετράγανε.
1: Θα μου επιτρέψεις να μην είμαι πολύ σίγουρη για τον υπολογισμό που έκανε η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω ότι.
1: Θα περιμένω να γίνει η.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Λέω ότι μου έκανε εντύπωση ταχύτητα. Η ταχύτητα. Δεν λέω ότι είναι καλό αυτό, όσον και καλά.
1: Μα ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι ο δεύτερος σε δημοσκοπήσεις. Θα συζητήσουμε και την πρώτη δημοσκόπηση.
0: Έχεις δημοσκόπηση.
1: Έχουμε δημοσκόπηση. Ή τη interview για την εφημερίδα Political. Έχουμε την Νέα Δημοκρατία στο 26,3% στην πρόθεση ψήφου. Ναι. Προβάδισμα 12,6.
0: Ναι, αναγωγή είναι
1: 29,1.
0: 29,1, ναι.
1: 12,6 λοιπόν ποσοστιών μονάδων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία ακολουθεί με 13,7.
0: Έχει αναγωγή, πόσο είναι, το 13,7.
1: Είναι μισό λεπτό, 15,5. Θες να διαβάσουμε κατευθείαν την εκτίμηση.
0: Όχι, προχώρα.
1: Όχι, να σας πάμε στην εκτίμηση. 13,3 λοιπόν, 13,2 είναι το ΠΑΣΟΚ. Να τα ξαπάμε τα αρχή. 29,1 η Νέα Δημοκρατία. 15,5 η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. 13,2 το ΠΑΣΟΚ. 9,4 στην Ελληνική Λύση. 7% στο ΚΚΕ. Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. 4,8. Έπεσε αρκετά η κυρία Καριστιανού. 4,8. Φωνή Λογικής με την Αφροδίτη Λετινοπούλου 3,9%. Η Πλαίσια Ελευθερία στο 3,1%. Μέρα 25 στο 3%. ΣΥΡΙΖΑ Μας 2 το ΠΑΣΟΚ. 9,4% στην Ελληνική Λύση. 7% στο ΚΚΕ. Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. 4,8. Έπεσε αρκετά η κυρία Καριστιανού. 4,8.
0: Λοιπόν, εμείς ήμασταν και σε δεύτερο κανάλι ήχου. Εντάξει, για να πες, για συνέχισε.
1: 3% στο ΜέΡΑ25, 2,8% στον ΣΥΡΙΖΑ, 1,8% στους δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη, 0,7% στη Νίκη, 0,5% στη Νέα Αριστερά, η δημοσκόπηση της Ίντερ.
0: Τη διαβάζουμε, γιατί είναι και, νομίζω ότι είναι η πρώτη
1: ναι.
0: Μετά την επιστροφή του Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό. Ο φίλος μας ή η φίλη μας Τόρπη. Καλημέρα, Σινιόρτα Κασιανίκη και κύριε Γιώργο. Καλή σεζόν και καλές εκπομπές. Με καλές ειδήσεις έχω παράπονα στις δημόσιες υπηρεσίες που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Το χρόνο που πρέπει για να εφαρμόζουν τους νόμους σωστά για όλους τους πολίτες. Καλή συνέχεια. Είναι προφανές ότι έχετε κάποια δυσάρεστη εμπειρία. Απ' την άλλη, όμως, δεν μπορούμε να τους βάζουμε όλους κατά το ίδιο τσουβάλι. Δεν γίνεται να τους παίρνει μπάλα όλους. Υπάρχουν, εγώ θεωρώ ότι πλειοψηφούν αυτοί οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν για να εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Όσο καλύτερα μπορούν.

0: κύριος Ανδρουλάκης τώρα, μάλιστα, ήταν στην Κρήτη χθες. Γιόρτασε τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Και μίλησε σε ένα τοπικό ραδιόφωνο, το Ράδιο Κρήτη, και άσκησε επίσης κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Για να τον ακούσουμε.
2: Να θυμηθεί ο ελληνικός λαός τι του έχει πει πολλές φορές και τι έχει κάνει. Ξέρετε, ο καθένας, η κοινωνική μας αξιοπιστία είναι πολύ πολύτιμη και πρέπει ο κάθε πολιτικός να την περιφρουρεί. Να θυμηθεί λοιπόν ο ελληνικός λαός. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Δεν έλεγε σε σάχθεια, σε συνεταιρισμούς, σε νοικοκυριά για τα κόκκινα δάνεια. Και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα. Και έκανε και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και θα λύσει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Δεν θα έχει τα μνημόνια.
0: Σύσσωμη λοιπόν κυβέρνηση και αντιπολίτευση επιτίθενται στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτά δεν τα κάνουν όμως τα κανονικά ραδιόφωνα, εσύ Κασκανή. Δεν τα κάνουν αυτά τα κανονικά ραδιόφωνα. Εγώ έχω ένα ερώτημα όμως για να συζητήσουμε στα σοβαρά. Αν υποθέσουμε ότι την επόμενη μέρα το ΠΑΣΟΚ ή η αριστερή, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, συγκεντρώνει ένα ποσοστό και είναι πρώτη. Είναι πρώτη, ρε παιδί. Η Νέα Δημοκρατία είναι εξωγό δεύτερη.

και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Γιατί εκεί που έχει πάει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, το καλύτερο είναι να έχετε θωρακή στο σπίτι σας. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμοκρασία.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8, 10 λεπτά πριν τις 7. Το Χιούλιου Ντιούι, τους ξέρεις τους Χιούλιου Ντιούι? Από το παιδικό με το, τα νύψια του πιανού είναι ενός
1: της Πάτρας.
0: Μπράβο. Εμείς αντί για το Χιούλιου Ντιούι.
1: Απαξιωτική για τον Ντόναλντ Ντακ. Για εμάς που είμαστε μια ηλικία ήταν.
0: Όχι, ναι, παιδί μου, και εγώ έβλεπα. Απλά δεν θυμόμουν.
1: Νομίζω ότι είναι τρία αυτά τα παπάκια. Δεν είναι,
0: ναι, ναι. Χιούλιου Ντιούι.
1: Α, τα πες τρία.
0: Αντί να έχουμε λοιπόν εμείς το Χιούλιου Ντιούι εδώ στα μερίματα, έχουμε τον Πάνο Μανοθάνο. Που είναι ο ίδιος. Ναι, είναι ο ίδιος. Έχει την ίδια διεύθυνση IP και διαλέγει έτσι μικρούλια ονόματα, δυσύλλαβα.
1: Ωραία είναι. Εύκολα είναι αυτά.
0: Ο Μελέμπας του Νοβλάχα. Δεν με πειράζει. Βλάχα, ναι. Καραβλαχάρα είπα. Δεν έχω κανένα απολύτως τέτοιο πρόβλημα. Αν θες να με πειράξεις με την καταγωγή μου, μάλλον έχασες, βρες τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, περισσότεροι εδώ στην Αθήνα είμαστε γηγενείς.
0: Γκάγκαροι Αθηναίοι που έλεγε και ο Μιχαλέλης το αγόρι μου. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή την εβδομάδα και ανοίξαμε το θέμα με τις τηλεφωνικές απάτες και γενικά με τις απάτες με τα μηνύματα που σου στέλνουν ότι από την τροχέα ότι έχεις ένα πρόστιμο.
1: Μπες εδώ να δεις τη ζημιά
0: επαφής. Επιστροφή φόρου και τα συναφή. Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλο, έχει γίνει πολύ μεγάλη απάτη σχετικά με ότι παίρνει τηλέφωνο ότι είναι από εταιρεία ενέργειας και ότι υπάρχει βραχυκύκλωμα στο σπίτι και πρέπει να βγάλεις έξω ό,τι χρυσαφικό έχεις γιατί
1: αυτό,
0: μπορεί να δημιουργήσει
1: που το λες, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι πραγματικό. Έχει συμβεί δεκάδες φορές και δυστυχώς έπεσαν θύμα αρκετοί και αρκετές. Τους έλεγαν οι επιτίδοι, βγάλε τα κοσμήματα έξω διότι έχουμε διαρροή και μπορεί η διαρροή να τα επηρεάσει και να προκαλέσει έκρηξη. Και έβγαιναν οι άνθρωποι και δεν είναι τίποτα, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν, ας πούμε, στο παρελθόν περιτήσει ως δικαστές, ως εκπαιδευτικοί, ως τραπεζικοί. Έβγαιναν με τα κοσμήματα έξω στην αυλή, στην πιλωτή.
0: Μα σε πανικοβάλλουν, Γιώργο. Δηλαδή, για οποιοδήποτε λόγο είσαι σε κάποια φάση που δεν έχεις το μυαλό σου εκεί και σε πάρει κάποιος τηλέφωνο και σου λέει βγάλ' τα τώρα έξω, θα πάθεις έκρηξη, δεν μπορεί και να το κάνεις, ναι.
1: Να, ένας τρόπος, ας πούμε. Τώρα σκέφτομαι την πατριωτική εισφορά. Άμα θέλετε να εντοπίσετε τις θηρίδες ή τι κρύβουν οι Έλληνες σε κοσμήματα τη Μαλφή, μπορεί να τους παίρνει τηλέφωνο. Δηλαδή, έχεις σκεφτεί το ενδεχόμενο να έχεις διαρροή και να. Έχει ζήτημα με τα κοσμήματα. Βγάλε τα έξω να τα μετρήσουμε.
0: Λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι θα γίνει το. Αν διαπράξει δηλαδή τηλεφωνική απάτη, από πλημέλημα γίνεται κακούργημα.
1: Αργήσανε λίγο όμως.
0: Πολύ αργήσανε. Έχει ξεγελαστεί πάρα πολλοί κόσμος. Και μάλιστα ο Υπουργός κ. Χρυστοχοΐδης ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ομάδας εντός της ελληνικής αστυνομίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εντός του FBI του ελληνικού δηλαδή, η οποία θα είναι αφοσιωμένη αποκλειστικά και μόνο σε τέτοιου είδους απάτες. Λοιπόν, επειδή εμένα πήγα να μου το κάνουν αυτό, Γιώργο, πιθανολογώ επειδή στο σπίτι μου μένει και μια κυρία μεγαλύτερης ηλικίας, θεώρησαν ότι είναι αυτηνή στο τηλέφωνο. Πήγα να μου το κάνουν λοιπόν κατευθείαν, εντάξει. Τους κατάλαβα. Παίρνω την αστυνομία τηλέφωνο, το τοπικό αστυνομικό τμήμα πρέπει να πάρεις, όχι την άμεση δράση, το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Και μου λένε τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Του έδωσα τον αριθμό, μου λέει ανήκει, είναι πακιστανικό νούμερο κτλ. Μου λέει ότι αν σου ξανατύχει και θες να βοηθήσεις να τους πιάσουμε, θα μας πάρεις εκείνη την ώρα τηλέφωνο, θα τους πεις ότι ναι, τα έχω μαζέψει, θα τα βάλω.
1: Για να τους πιάσουν από αυτό φόρο.
0: Γιατί μόνο έτσι μπορούν να τους εντοπίσουν.
1: Επειδή λοιπόν και εγώ είχα

0: Υποτίθεται αστυνόμευε σε καταβλισμούς, θα βοηθούσε ανθρώπους οι οποίοι εκεί είναι όμοιροι πραγματικά ομάδων και συμμοριών που είναι οπλισμένες. Οι απειλητικές τι γίνεται, προχωρήσει αυτό. Έχει προχωρήσει. Ακούω για ομάδες αγνώστων οι οποίοι πηγαίνουν μία στο ελληνικό και τραβάνε καλώδια, την άλλη πάνε όπου πάνε, ενώ έχουμε χάσει με τον τρόπο που χάσαμε 57 ανθρώπους σε μια συγκλονιστική τραγωδία, εθνική τραγωδία, αν αυτοί κάποιοι από αυτούς τραβάνε ακόμα, λέει, καλώδια και τα... Τι γίνεται, τι είναι αυτή, ρε παιδιά. Και επίσης εδώ έχουμε καλό έλεγχο. Καλημέρα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στον κύριο Ξοχοδή, τον κύριο Υπουργό. Έχουμε καλό έλεγχο του ελληνικού εδάφους. Ελέγχεται όλο σπιταμί προς σπιταμί. Επιβάλλεται ο νόμος.
1: Δεν υπάρχουν άβατα, ε.
0: Επιβάλλεται. Τα έχουν γίνει ανακοινώσεις. Θυμάμαι την προαναγγελία για αστυνομικά τμήματα, για βοήθεια που έρχεται, που είναι καθοδόν στους ανθρώπους οι οποίοι απειλούνται εκεί και έχουν διάθεση να είναι νομοταγείς. Τι γίνεται με αυτό. Και τι τύποι είναι αυτοί. Κάνουν ότι γουστάρουνε στην Ελλάδα του 2026. Που αν περάσω εγώ με το αυτοκίνητό μου τώρα, εγώ θα λέω καλώς έχουν μπει οι κάμερες και καλά κάνουν και έχουν μειωθεί και τα τροχαία δυστυχήματα 33%. Όπως αν περάσω εγώ από κάτω με μια ταχύτητα, δεν θα ερωτηθώ, θα μου έρθει το πρόστιμο κατευθείαν. Όχι όπως λέμε με τις απάτες, θα μου έρθει κανονικά, θα μου επιβληθεί στη γραμματεία εσόδων χαιρετίσματα. Πρέπει να εισπραχθεί. Δηλαδή πρέπει να το καταβάλεις. Αυτοί δεν είμαστε, δεν έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.
1: Δεν ξέρω, υπάρχουν πολίτες διαφορετικής κατηγορίας.
0: Πάει ο τύπος ο ασυνείδητος και βγάζει και κόβει κομμάτια από την τηλεδιοίκηση πάνω στην σιδηροδρομική γραμμή, ή πάει και κόβει κομμάτια από τις τηλεπικοινωνίες στο αεροδρόμιο. Γιατί έχει παιδιά, γιατί εγώ δεν έχω παιδιά. Κατάλαβα. Είναι δικαιολογία αυτή, έχω παιδιά να μεγαλώσω. Μπράβο. Φρόντισε λοιπόν να πάει να βγάλεις λεφτά, να δουλέψεις και να τα μεγαλώσεις. Αρκετά με αυτή την ιστορία. Είτε είμαστε όλοι πολίτες αυτής της χώρας και έχουμε όλοι τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα, είτε σε κάποιες περιπτώσεις να μας πει η αστυνομία δεν μπορώ να μπω. Εκεί δεν μπορώ να επιβάλλω τον νόμο.
1: Ας το παραδεχτεί τουλάχιστον. Μην μας λέει ότι δεν υπάρχουν άβατα.
0: Λοιπόν.
1: Να μας πει, εδώ δεν μπορώ να πάω. Από εκεί και πέρα, εκεί δεν επιβάλλεται ο νόμος. Εκεί είναι κάτι άλλο, είναι μια άλλη χώρα.
0: Και στο μέλλον θα γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι.
1: Λίγο πριν κλείσουμε, να περάσουμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Isomat, επιλέγοντας Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-5598-700.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 100

0: 68 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου και όπου. Στην καρδιά του Las Vegas.
12: Κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο. Μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε.
14: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
23: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα και στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία της γείτονος. Προηγήθηκε διάφημα διαμαρτυρία στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με το οποίο η χώρα μας απορρίπτει ως αυθαίρετους και ανυπόστατους τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τα θαλάσσια πάρκα. Περισσότερα στο enkos.gr. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφου στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Δεν συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση για την 52η επέτειο της ίδρυσης του κομματός του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, υποσχέθηκε επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Διεθνή ανησυχία προκαλεί η εξέλιξη του φαινομένου El Niño. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, φέτος ενδέχεται να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 70 ετών. Για ακραία και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, προειδοποιεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Έκκληση για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις επιπτώσεις του El Niño απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
22: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Με 1-0 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Στο τένις αποκλείστηκε από τη συνέχεια του US Open η Μαρία Σάκαρη που ιτήθηκε με 2-1 σετ από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπτζαβα. Περισσότερα στο philatlos.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί αργότερα 7.30 θα έρθει και ο Παναγιώτης μας. Αλλά τώρα να δούμε τι συμβαίνει στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Είναι τα πράγματα όπως και πριν. Από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου έχουμε καθυστερήσεις. Και στον οδικό ρεύμα του Κηφισού, από το κτέλ Λιωσίων μέχρι λίγο πριν την έξοδο για την Κίοδο. Έχουμε ένα θεματάκι, βλέπω ο Γιώργος, στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Μάλλον πρέπει να έχει γίνει κάποιο ατύχημα και έχει δημιουργηθεί μια μικρή ουρά.
0: Αυτό ξεκινάει για σας που μπαίνετε τώρα εκεί και πολύ σωστά το επισημαίνεις, Κασιανή μου. Για σας τώρα που μπαίνετε στην Ομυρίδου Σκυλίτση και πηγαίνετε προς Γλυφάδα, το νου σας παρακαλούμε πάρα πολύ, περνώντας τη λεωφόρο Ποσειδόνος, στο ύψος του Τάεκβοντο, στο Φάληρο, θα αρχίσετε να κόβετε ταχύτητα και μετά είναι μποτιλιάρισμα. Για να καταλάβετε, ξεκινάει από το Τάεκβοντο περίπου και πηγαίνει μέχρι την Μαρίνα του Φλίσβου. Άρα ή βρίσκεται εναλλακτική ή προετοιμάζεστε, μπαίνετε νωρίτερα για να υπολογίσετε τον χρόνο που θα χρειαστεί να διατρέξετε αυτή την απόσταση.
1: Πιθανή εναλλακτική πριν, όπως έχετε πάρει την Ποσειδόνος προς Γλυφάδα, βγείτε στην Συγκρού και κατεβείτε την Αμφιθέας και για να ξαναμπείτε μετά στην Ποσειδόνος για να πάτε στον προορισμό σας.
0: Ωραία τα λες. Επίσης, στην άλλη επισήμανση που έκανε στη λεωφόρο Κηφισού και στο ύψος, στο ανερχόμενο, στο ύψος του ΚΤΕΛ, στη Λιωσίων, από εκεί, να ξέρετε, δεν φαίνεται να είναι μεγάλη καθυστέρηση. Έχει μποτιλιάρισμα για περίπου 400 μέτρα. Μετά πηγαίνετε με μικρή ταχύτητα. Ακόμα δηλαδή δεν έχει γίνει τερατώδες.
1: Όχι, δεν έχουμε όρες χιλιόμετρων εκεί ακόμα.
0: Αλλά κατά τα υπόλοιπα, κουράγιο, καλή δύναμη. Ευχόμαστε να έχετε μια πολύ όμορφη Παρασκευή. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων εδώ μαζί μας, η Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2-11-200-8-200, στο διοπαπάκυριαλεφm.gr. Εδώ δεχόμαστε τα μηνύματά σας με την Κασιανή Βραχά. Καλησπέρα, καλέ.
1: Καλημέρα, καλέστε.
0: Εγώ καλά είμαι εσείς.
1: Καλά κι εμείς.
0: Εδώ εμείς έχουμε ξεκινήσει να τσαλαβουτάμε κάπως την επικαιρότητα την πολιτική. Έχουμε πιάσει την ενδοκυβερνητική κρίση με αφορμή τις αναφορές στα βιβλία της Δευτέρας και της Έκτης Δημοτικού. Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε τους υπολογισμούς για το πρόγραμμα που εξαγγέλθηκε όσα από αυτά που αναπτύχθηκαν εκεί στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μέσω του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ επαναλαμβάνω, ένα πραγματάκι δεν το κατάλαβα. Είναι πολλά αυτά, αλλά το προτάσω αυτό. Ξεκινάω με αυτό. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας 400 εκατομμύρια η δαπάνη, το κόστος για την ενίσχυση στους φοιτητές οι οποίοι μετακινούνται εκτός Αθηνών και εκτός Θεσσαλονίκης και τους έχουν υπολογίσει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε 80.000 αυτούς φοιτητές. Και μίλησαν για 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες. Ή 5.000 ευρώ το χρόνο. Σωστά, σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάνεις λοιπόν, αυτό δεν είναι προχωρημένα μαθηματικά, απλή αριθμητική είναι, πολλαπλασιασμός. Παίρνεις και πολλαπλασιάζεις 80.000 φοιτητές επί 500. Επί 5.000, συγγνώμη, το χρόνο. Ναι. 5.000. Πόσο βγαίνει εκεί, 400 εκατομμύρια. Άρα, κύριε Παπά, κύριε αναπληρωτή, το μεάρχη των οικονομικών δεν είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο που είπατε. Σας διαψεύδει ο πολλαπλασιασμός. Είναι 400 εκατομμύρια το χρόνο. Και αφού είπατε ότι είναι τετραετές το πρόγραμμα, είναι 400 επί 4. Ίσον 1 δισεκατομμύριο, 600 εκατομμύρια. Μερικές φορές ο πολλαπλασιασμός είναι τόσο απλός.
1: Δεν χρειάζεται να το πάμε κάπου να μας το κοστολογήσουν αυτό. Κοστολογείται πανεύκολα και βόρο του.
0: Και πάμε στο κλασικό ερώτημα, αυτό που λέγαμε και στην πρώτη ώρα. Όλοι σας, εσείς που κυρίως που θέλετε να κυβερνήσετε, δεσμεύεστε και είστε υποχρεωμένοι να απαντάτε σε ένα ερώτημα. Πού θα βρούμε τα λεφτά για να κάνουμε τις πολιτικές μας? Πού θα βρούμε? Μου λέει εδώ η Κασιανούλα ανησυχεί. Έχει ένα σταυρουδάκι από τη γιαγιά της, μου λέει, δεν το έχει στη θηρίδα. Εγώ μου λέει, τι θα κάνω τώρα?
1: Τι θα το κάνω?
0: Τι θα το κάνω? Να πάω να το δηλώσω και πού?
1: Λες αυτό το σταυρουδάκι να με βάλει στο 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελληνών.
0: Όταν σου λέει 1% και μετά σου λέει θα πάμε και θα βρούμε τις θηρίδες.
1: Τα πάντα θα βρούμε. Για και μετοχές και τραπεζικούς λογαριασμούς και όλα.
0: 1% ή λίγο μεγαλύτερο ποσοστό? Γιατί μετά πώς να μην υποπτευθώ εγώ ότι μπορεί από πίσω να κρύβονται και άλλοι φόροι, ας πούμε. Και γιατί να μην γίνει αυτή η συζήτηση, αυτή η καταραμένη συζήτηση στη χώρα μας για το πώς θα αυξηθούν οι επενδύσεις? Αυτός είναι ένας σίγουρος τρόπος να δούμε όλοι βελτίωση στα οικονομικά μας. και στα πορτοφόλια μας. Γιατί να μην γίνει αυτή η συζήτηση? Και να έχω, ξέρω που θα πάω να φορολογήσω, γιατί τους έχω βρει που κρύβουν και κάνουν. Και όταν γίνεται η κουβέντα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και σου λέει να ένας τρόπος, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι ένας τρόπος, δεν είναι ένας τρόπος.
1: Πιο εύκολος και πιο...
0: αρχίζουν τα όχι και τα ου και τα ε και τα πώς το κάνατε αυτό και δεν τρέπεστε και τα λοιπά. Κυρίοι, κυρίες, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, ξέρετε, από το να ανακαλύπτουμε συνέχεια το, με ποιο δρόμο θα φορολογηθούμε. Ποιο θα είναι το κίνητρο αυτή τη φορά. Και να θυμίσω ότι φτάσαμε κάποια στιγμή στο 100% προκαταβόληση του φόρου. Δεν ξεκόλλησε από εκεί, τώρα έχει κατεβεί λίγο. Κατεβαίνει, αλλά εξακολουθεί όμως για πάρα πολύ κόσμο να είναι μια πολύ σκληρή αυτό το μέτρο. Να είναι πολύ σκληρό. Λοιπόν, ψυχραιμία σε αυτή την πανέμορφη χώρα. Ψυχραιμία. Και να δίνουμε και απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα. Όπως που θα βρούμε τα λεφτά.
1: Περιμένω τη Δευτέρα να δω την κοστολόγηση την αντικειμενική.
0: Και αυτό ισχύει για την κυβέρνηση. Θα πρέπει να βρούμε ο Πρωθυπουργός που θα βρει τα λεφτά. Έτσι.
1: Και για το ΠΑΣΟ και για την Ελληνική Λύση και για το ΚΚΕ και για όλα τα κόμματα που θα βγάλουν το κυβερνητικό, το πρόγραμμα που θα ακολουθούσαν αν γινόντουσαν κυβέρνηση. Να δούμε ποιο θα βγάλει τα κάστρα από τη φωτιά. Καλημέρα μας και στο Γιώργο τον Αυτιά που μας ακούει. Τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα. Και το κλασικό ερώτημα που τίθεται από τους ακροατές μας, ο Γιώργος λέει εδώ, ανορθόγραφος, λέει καλημέρα για να καταλάβω γιατί είμαι λίγο χάσος. Λέει οι φοιτητές που θα φύγουν από τη Θεσσαλονίκη την Αθήνα. Για την επαρχία χρειάζονται βοήθεια. Οι φοιτητές επαρχίας που θα πάνε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, γιατί δεν χρειάζονται βοήθεια? Σωστό.
1: Αυτό που καταλαβαίνω από το μέτρο του κ. Τσίπρα αυτό, ναι, είναι ότι προσπαθεί με τον τρόπο αυτό να βοηθήσει, να στηρίξει τις πόλεις τις επαρχιακές που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα, ώστε να γεμίσουν και οικονομικά, να είναι πιο εύκολο να ξεκινήσει κάποιος από την Αθήνα να πάει στην Κομωτινή, γιατί πέρασε σε μια σχολική και να μην την παρατήσει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, να προσπαθεί να στηρίξει έτσι τις επαρχιακές πόλεις. Είναι μια ωραία ιδέα, αρκεί να μπορεί να εφαρμοστεί.
0: Σωστά.
1: Ένα άλλο θέμα, Γιώργο, που μέσα μας έχει απασχολήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου. Χθες βγήκαν τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, είχαμε 58 νέα κρούσματα, σε 290 είναι συνολικά όσοι έχουν από την αρχή του έτους εντοπιστεί, 166 είναι στην Αττική, 63 άνθρωποι νοσηλεύονται ή 32 σε μονάδα εντατικής θεραπείας, 5 νεκρούς είχαμε αυτή την εβδομάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Είχε αναλυτικό ρεπορτάζ η Real News της περασμένης Κυριακής. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι, ναι.
0: Κόσμος ο οποίος ανησυχεί, εγώ να σου πω και δικαίως. Είναι με αυτά τα αντικουνουπικά, όπως το λένε, στα χέρια, με τα φιδάκια, με το αυτό. Φοβούνται. Τι έγινε, ρε παιδιά, φέτος? Τι συνέβη? Και εγώ στην Πελοπόννησο που ήμουν, θέλω να σου πω ότι δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος. Γιατί εκεί στην Νότια Πελοπόννησο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει κουνούπι. Πριν από 11-12 χρόνια. Έρχονταν οι τουρίστες εκεί και φεύγανε τρέχοντας. Γιατί το Σούρουπο, Αύγουστο ή τέλη Ιουλίου, τα βλέπεις που έρχονταν, ήταν νέφη.
1: Σεγάζουν.
0: Κάλυπταν τον ουρανό. Αντιμετωπίστηκε για ψηφιστά ετών. Φέτος υπήρχε πρόβλημα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, υπήρχε πρόβλημα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας. Γιατί, τι συνέβη? Ήταν κάποια μετάλλαξη, μήπως δεν τα έπιασαν οι ψεκασμοί που έγιναν. Έγιναν, φαντάζομαι. Ξεκάσουμε το Μάρτιο, δεν έγιναν? Υποθέτω ότι έγιναν. Τι συνέβη φέτος?
1: Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Ζόμπο, είναι εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής. Κύριε Ζόμπο, γεια σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Υποθέτω ότι γίνανε ψεκασμοί μέσα στο χειμώνα ή στην άνοιξη εκεί, σε προβλεπόμενο χρόνο εννοώ, για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
2: Πολύ καλά υποθέτετε. Έτσι να σας πω ότι συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Αττικής οι ψεκασμοί δεν ξεκίνησαν με το πρώτο κρούσμα, όπως μπορεί να φαντάζεται κάποιος. Έχουν ξεκινήσει όπως κάθε χρόνο, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο.
0: Mm-hmm.
2: Να σας πω έτσι, ενδεικτικά στην Ανατολική Αττική που εμφανίζει και το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, κάλυπτε το πρόγραμμα αυτών των κουνουπιών, της καταπολέμησης των κουνουπιών, κάλυπτε τόσο τις οικολογικά προστατευόμενες και πλημμυρικές περιοχές, δηλαδή τις περιαστικές των δήμων αυτών, όσο και τις υπόλοιπες. Άρα σε όλους τους τομείς της περιφέρειας Αττικής, δηλαδή σε όλες τις 8 περιφερειακές ενότητες, έχουν γίνει ψεκασμοί κανονικά από το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, όπως προβλέπετε κάθε χρόνο.
0: Άρα εδώ μιλάμε για ένα πιο ανθεκτικό είδος ενδεχομένως. Γιατί αυτά μεταλλάσσονται από ό,τι λένε οι ειδικοί. Εγώ δεν είμαι, από όσα έχω διαβάσει.
2: Αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι φέτος υπήρχε έτσι μια περισσότερη υγρασία, οπότε δεν και λιγότερο ψυχρός χειμώνας, έτσι ώστε το κουνούπι δεν καταπολεμήθηκε, δεν εξασθένησε η δράση του, ας πούμε. Και ήταν πιο ανθεκτική αυτή η μετάλλαξη, έτσι ώστε παρόλο που έγινε και παραπάνω ψεκασμοί, ήθελα να σας πω ενδεικτικά ότι από 58 που ήταν στο πρόγραμμα, στην Ανατολική Αττική γίνανε 78 ψεκασμοί, άλλοι 20
0: παραπάνω
2: πλέον ακόμα.
0: Από τους προγραμματισμένους.
2: 30% ακριβώς. Επίσης έγινε μια έκτακτη παρέμβαση μετά από σύσκεψη που είχε ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαβαλιάς, με στελέχη του ΕΟΔΗ και του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, έγινε μια, και προφανώς στελέχη της περιφέρειας, έγινε μια έκτακτη μεγάλη επιχείρηση στην Ανατολική Αττική σε 10.000 στρέμματα, που δίθηκε από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι για να μην προκαλείται πανικός, με την έννοια ότι προφανώς και είναι μια εικόνα η οποία δείχνει αυξημένη κυκλοφορία, δηλαδή του ιού, κυρίως στην Αττική και πιο συγκεκριμένα στην Ανατολική και στο βόρειο τομέα. Προφανώς δεν υπάρχει πανικός, όμως υπάρχει λόγος για αυξημένη υπαγρύπνηση. Η δουλειά που γίνεται από όλα τα στελέχη της περιφέρειας είναι συστηματική και προσπαθούμε και παρεμβαίνουμε συγκεκριμένα όπου υπάρχουν πραγματικά δεδομένα με βάση αυτά που μας δίνουν οι επιστημονικές μελέτες και τα στοιχεία που μας δίνει ο ΕΟΔΗ.
1: Επομένως, κύριε Ζόμπο, αυτό που καταλαβαίνουμε και εμείς είναι ότι από τη στιγμή που είδατε ότι υπάρχουν παραπάνω κρούσματα σε σχέση με πέρυσι, γιατί πέρυσι όλη τη χρονιά το 25 είχαμε 96, φέτος μέχρι στιγμής έχουμε 290. Φαντάζομαι ότι ξεκινήσατε και αυτή τους νέους ψεκασμούς. Αλλά η έξαρση του φαινομένου έχει ξεκινήσει και από τον προηγούμενο μήνα και από το μήνα πριν από τον προηγούμενο. Μήπως αργήσατε για τους επιπλέον ψεκασμούς?
2: Όχι, οι πλέον ψεκασμοί έγιναν νωρίτερα. Με τα πρώτα στοιχεία που έδειχναν αύξηση των δεδομένων, των επιδημιολογικών.
1: Επειδή σας κυψέγαν την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Η έκτακτη τελευταία, ναι, η επιπλέον 20 που σας είπα από τις 58 σε 78, mm-hmm. δηλαδή το 30% στοχευμένα στην Ανατολική Αττική, ήταν με το πρώτο καμπανάκι αύξηση που δόθηκε, το οποίο είναι και πολύ λογικό. Δεν μπορείς όταν δεν έχεις κάποιο στοιχείο προηγούμενο να αυξήσει τους ψεκασμούς χωρίς λόγο. Έγινε άμεσα και. Και μάλιστα με τέτοια διαδικασία προβλέπεται αν υπάρχει αύξηση των δεδομένων. Άρα λοιπόν ακόμα και εκεί σε αυτό το σημείο ακολουθήθηκε η διαδικασία όπως θα έπρεπε, έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε,
0: πολύ κύριε εκπρόσωπε.
2: Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.
0: Να σου έρχεται τώρα να σε τσιμπήσει και να λες ότι αυτό είναι από τον Δυτικό Νείλο, τον Ανατολικό Νείλο, Βόρεια του Νείλου, Νότια του Νείλου.
1: Κανονικό υπηρώτικο, ναι. Κανονικό ελληνικό. Δεν ξέρεις από πού είναι το κουνούπι.
0: Δεν θυμάμαι παλιά όταν ήμασταν πιτσιρίκια, εσύ τώρα δεν. Αναφέρομαι στην εποχή που ήμασταν παιδιά, εγώ και ο Σαπρανίδης. Μας βαράγαν τα κουνούπια, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ούτε ασχολούνταν για κανένα. Λέω, μαμά με τσίμπησε. Λέω, παιδάκι μου δεν είναι παρά τίποτα, κουνουπάκι ήταν. Άντε πες το τώρα. Ξέρεις ότι έρχεται και είναι, δεν ξέρεις από πού έρχεται. Αυτό είναι κομμάτι του Δυτικού Νείλου, ξέρω εγώ τι είναι. Από τα στενά του Ορμούζ. Μην κοιτάς. Κουνούπι, από τα στενά του Ορμούζ ακόμα δεν έχει έρθει, ε. Καλημέρα, Άντριου. Λέει ο Άντριου, άδεια η παραλία προς Γλυφάδα, κανένα ατύχημα. Μάλιστα, μετά το φανάρι του Φλίσβου. Α, επειδή λέγαμε εμείς, περιγράφαμε την δυσχέρεια εκεί, δεν υπάρχει ατύχημα. Για κάποιο λόγο όμως έχει πιάσει το κομμάτι εκεί που περιγράφαμε από την.
1: Και έχει επεκταθεί κιόλας τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξεκινούν καθυστερήσεις από πιο πίσω, από μετά το σαλιγκάρι εκεί που βγαίνει στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, από εκεί έχει ξεκινάνε οι καθυστερήσεις και φτάνουν μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω, επειδή αναφέραμε πριν από λίγο και καλά κάναμε το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαέριοελλάντος.gr, φυσικοαέριοελλάντος.gr, και λάβε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Στα Σουπλάι μου 1986», μια ταινία για τους εφήβους αλλά και για όλους εμάς.
1: Και μια πολύ ωραία πρόταση. Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει το Μαρούσι Βόλεϊ Ball Days 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Μαρούσι Βόλεϊ Ball Days 2026. Το Μαρούζι παίζει βόλεϊ, εσύ θα μπει στο παιχνίδι. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τμήμα πετοσφαίρισης στο Γυμναστικό Σύλλογο Αμαρουσίου 1896. Μπορείτε να απευθυνθείτε ή στο www.marusi2s1896.gr. Ο Παναγιώτης Βολάνος μας έχει δώσει την απάντηση. Έχει μηχανή εξατράπητης πορείας της, μας λέει, στην αριστερή λωρίδα, στο ρεύμα προς Γλυφάδα στην Ποσειδόνο, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην παραλιακή.
0: Με προσοχή, παρακαλούμε πάρα πολύ. Κινηθείτε με προσοχή. Καλημέρα στο φίλο μας, στους φίλους μας, στη μακρινή Αυστραλία. Μακρινή Αυστραλία με πάρα πολλούς Έλληνες και ομογενείς και πολύ αγάπη για την Ελλάδα. Ο φίλος λέει χαιρετισμού σε όλους σας. Υπογράφει ως Σουβλάκης Family. Την αγαπώ εγώ αυτήν την οικογένεια. Γιατί γελάζεσαι?
1: Ω, χαίρομαι, μ' αρέσει.
0: Εγώ μίλησα για τα συναισθήματά μου, τους αγαπώ.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ναι. Ξέρεις που αλλού έχει έναν Έλληνα?
0: Πού?
1: Στην Ιταλία, ναι. Σε μια πάρα πολύ ωραίο λόφο. Ένας τύπος, ναι, αποφάσισε ότι θα χτίσει εκεί ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο.
0: Τι λες τώρα, αρέσει?
1: Μίλησε και με μια κατασκευαστική εταιρεία τοπική.
0: Τους είπε θα μου το φτιάξετε,
1: μου το
0: έτσι,
1: φτιάξετε. Έτσι, ναι, έτσι και έτσι. Να φαίνεται ότι είναι και 2000 ετών. Μην φαίνεται ότι είναι καινούριο. Να έχει μάρμαρα και τέτοια.
0: Και παλαιό να είναι τα μάρμαρα.
1: Ού καλά να δεις. Κατά κίτρινα τα είχαν κάνει, κατά πράσινα τα είχαν κάνει τα μάρμαρα. Σε κορόιδευε στο λεπτό. Είχε και έσκαψε εκεί και έκανε και μια ελληνούλα τεχνητή. Έβαλε, ναι, και γύρω-γύρω και 5 αγάλματα και 2 κύονες. Και το έκανε αρχαιολογικό χώρο τύπος. Ο Ιταλός.
0: Δηλαδή, τι εννοείς το κάνει αρχαιολογικό χώρο? Μετά του είπε, τα βγάλω τώρα άδειες. Θα θέλει το Υπουργείο Πολιτισμού να αναγνωρίσει ότι το αρχαίο θέατρο είναι γνήσιο.
1: Έβαλε στο Google.
0: Ναι.
1: Και το επισκέπτονταν κόσμος.
0: Το αρχαίο είχε... ελληνικό θέατρο του σπιτιού μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην Ιταλία. Και έμπαινε κόσμος. Πλήρωνε 40 ευρώ, παρακαλώ, εισιτήριο για να
0: για
1: πει.
0: Για να
1: κάνει
0: και την επίσκεψη.
1: Βέβαια, ναι. Του εξεναγούσε, λέει, αυτός ο τύπος, τους έλεγε ιστορίες, τους έκανε.
0: Τραγωδίες είχαμε εδώ, κωμωδίες, δράματα είχαμε.
1: Έτσι ανασκαφές, έτσι αυτό, έτσι εκείνο, έτσι τ' άλλο. Ναι. Και για να μην λέμε μόνο για τα κακά της Ελλάδας, πήραν πάρα πολλά χρόνια τα δικαστήρια για να καταφέρουν να τον ενοχοποιήσουν.
0: Στο μεταξύ του μάζευε 40, φαντάζομαι.
1: Ναι, παιδί μου, κανονικότατα. Και έχει και στο Google αξιολογήσεις τι ωραία που ήταν, τι μοναδικό θέατρο. Πράγματι ήταν μοναδικό, πάντως, γιατί δεν έχει ξανά υπάρξει αρχαίο ελληνικό θέατρο που να χτίστηκε πριν λίγα χρόνια.
0: Εξαιρετική ιδέα.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να πιάσουμε το θέμα των ελληνοτουρκικών. Θα είναι μαζί μας και ο κ. Βαλινάκης, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, να συζητήσουμε τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες.
3: Real FM.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Track Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
2: Track Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
4: Και για πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Δίκυκλη μηχανή εξετράπη της πορείας της πριν από λίγο στη λεωφόρο Ποσειδώνος με αποτέλεσμα να ανατραπεί στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια καταγράφεται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την θωράκιση της αμυνάς της, το ξεκάθαρο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Προηγήθηκε αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τους αυθαίρετους και ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα θαλάσσια πάρκα. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφου στην Κυψέλη και ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης. Περισσότερα στο real.gr.
12: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 19 στην Αλεξανδρούπολη και 27 στο Ηράκλειο Κρήτης.
13: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
14: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Εγάλεως, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Beyoncé, η ντίβα αυτή της pop, κλείνει σήμερα τα 45 της χρόνια.
1: Πώς θα κλείνει?
0: Τα 45.
1: Σου κάνει μήνυση για αυτό που λες, έτσι.
0: Πώς 45 είναι?
1: Δεν θέλει να λες την ηλικία της.
0: Ωραία, συγγνώμη. Έχει γενέθλια σήμερα. Ακούμε το Crazy in Love. Κάνε πώ δεν τα άκουσε. Μπιγιώνει, αν μα ακού, κάνε πώ δεν τα άκουσε.
1: Αλλά κοίταξε αυτή και 45 και 35 και 25 ίδια είναι. Δεν έχει αλλάξει.
0: Κούκλα.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικά είναι το πρώτο τραγούδι που έκανε, το πρώτο σίγγλ τη που έκανε επιτυχία μετά τη Destiny's Child που ήταν σε αυτό το συγκρότημα το γυναικείο. Ήταν, το ανακήρυξαν λίγο στο καλύτερο τραγούδι τη δεκαετία του 2000 το Crazy in Love που ακούμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, μπαίνει με Beyoncé ο Παναγιώτης Βολάνιος σήμερα. Μπαίνει με ρυθμό. Έχουμε και κίνηση, Παναγιώτη μας. Καλημέρα, φίλε.
2: Έχουμε και κίνηση. Δυνατή επιλογή τραγουδιού. Ευχαριστώ. Αλλά θα εστιάσουμε στην κίνηση.
1: Δυνατή επιλογή. Σ' αρέσει δηλαδή η Beyoncé.
2: Καλή.
1: Και το τραγούδι. Σ' αρέσει για το τραγούδι η Beyoncé ή ως προσωπικότητα που εκπέμπει έτσι μια.
2: Και ως προσωπικότητα και ως επαγγελματίας
1: τραγουδιστής. Ένας φάρος πολιτισμού.
2: Ένας πολύ καλός συνδυασμός.
1: Σε πρανίδι μου αρέσει κάτι που λέτε και πάλι. Ναι.
2: Στην κίνηση απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Τζιτζιφιές μέχρι Παλαιό Φάλιρο, καθώς μηχανή εξετράπει της πορείας της στην αριστερή λωρίδα στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου.
1: Και έτσι εξηγείται το ποτηλιάρισμα, λοιπόν.
2: Σωστά, μάθαμε κιόλας ότι είναι και ελαφρά τραυματισμένος, όπως είναι φυσιολογικό ο οδηγός, γιατί εντάξει, αν μιλάμε για μια πτώση μηχανής, είναι και αναμενόμενο, αλλά έχει κάτι σοβαρό.
1: Μακάρι το παιδί να μην κινδυνεύσει ο άνθρωπος, δηλαδή. Την ηλικία του, ναι.
2: Στα υπόλοιπα, αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο.
1: Οπα.
2: Στο κέντρο της Αθήνας, μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Mm-hmm. Τώρα είναι νωρίς, είναι πιο περιορισμένη και η κατάσταση. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου, ανατμήματα σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον κόμμο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό και προς τα δύο ρεύματα.
0: Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη μας.
2: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Θοδωρής, καλημέρα. Κύριε Θοδωρή, λέει καλημέρα σας. Αν σταματήσει σπατάλη, η λεζάντα και η ρεμούλα του κράτους για όλα φτάνουν και για τα δώρα των συνταξιούχων, τι δεν καταλαβαίνουν. Τι να σας πω, κύριε Θοδωρή, να σας πω τι δεν καταλαβαίνουν. Δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα, ξέρετε. Επίσης, αν συζητάμε για ρεμούλες και σπατάλες, και αυτή είναι μια πολύ ωφέλιμη συζήτηση, καλό είναι, και δεν αναφέρομαι σε εσάς, προς Θεού, αναφέρομαι σε αυτούς που συνήθως δημόσια τα καταγγέλνουν έτσι με ένα γενικό τίτλο, να κομίζουμε για καμία απόδειξη αυτών που λέμε, γιατί ενίοτε από πίσω κρύβεται, ξέρετε, η διάθεση κάπως να ξεγελάσουμε τον κόσμο για να αποφεληθούμε προσωπικά ή κομματικά.
0: Πάμε τώρα να πιάσουμε το θέμα των ελληνοτουρκικών. Περάσαμε λίγο στην αρχή της εκπομπής. Χθες υπήρξε ένα διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών από την πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα. Στη σκιά των δημόσιων τουρκικών ανακοινώσεων αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, είδαμε και στο Marine Traffic να έχουν μετονομάσει την περιοχή εκεί κάτω από το Καστελόζιζο ως Φατιγέκας, ως πάρκο
1: Φατιγέκας. Αυτό το αποφάσισαν μόνοι τους, λέει μια χαρά είμαστε, θα το πούμε Φατιγέκας. Μπράβο σας στην πλατφόρμα αυτή, ναι.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια της ημέρας είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κώστα, και μετά πραγματοποίησαν κοινές δηλώσεις. Εκεί καταφέρθηκε, είπε πράγματα για την Τουρκία, ότι έχει αυξηθεί η προκλητικότητα και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην εντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE.
3: Το SAFE ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία, κινήθηκε στη σωστή κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερα και επίσης χρειάζεται να επιλέγουμε τους συνοδοιπόρους μας πολύ προσεκτικά. Θυμίζω ότι όρος συμμετοχής τρίτων στο πρόγραμμα ήταν και είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας των κρατών μελών. Και ήταν φυσικό λοιπόν να ενημερώσω και τον κύριο Πρόεδρο για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Και δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, αλλά δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Θα το ξαναπώ, η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
1: Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει άλλη μία φορά το casus belli των Τούρκων και τις τουρκικές αμφισβητήσεις, και τώρα τις έβαλε ξανά πάλι στο ευρωπαϊκό τραπέζι.

Καλημέρα, Βέρα. Η Βέρα έχει μια αίσθηση ότι δεν θα έπρεπε ή ενδεχομένως δεν είναι, λέει, η κοινωνία τόσο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς πριν παρουσιάσαμε, η Κασιανή δηλαδή, μια δημοσκόπηση που φέρνει την ελληνική αριστερή στην παράταξη δεύτερη θέση. Δεν είναι η πρώτη δημοσκόπηση. Είναι αρκετές δημοσκοπήσεις. Επομένως, Βέρα μου, ενδεχομένως δεν έχετε την, πώς να το πω τώρα, τη σωστή αίσθηση. Είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει κάποια στιγμή να ξανακυβερνήσει και τον στηρίζει. Και αυτό είναι η δημοκρατία. Ακούμε προτάσεις, όλοι ακούμε τις προτάσεις των κομμάτων και αποφασίζουμε τι μας κάνει, τι κρατάμε, τι πετάμε. I really love to be alone without all the... Ο φίλος ο Νικόλαος, ιδιοκτήτης και οδηγός της Νταλίκας του, όπως υπογράφει, αναφέρεται στα κουνούπια του, με το πρόβλημα αυτό με τα κουνούπια του Τικουνίλου. Λέει, θα σας πω γιατί έχουμε, λέει, πρόβλημα με τα κουνούπια. Δεν είχαμε βρει το ισοδύναμο για καλό και δυνατό φάρμακο. Ο Πάρης έχει στείλει μήνυμα στο Βολάνιο. Να το ο Βολάνιος. Καλά μας. Καλημέρα, Παναγιώτη. Λέει, ναι, αλλά όταν το κάνει ο Τραμπ είναι σωστό, Αν αναφέρεσαι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ, δεν είπε κανείς εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, ότι είναι σωστό να αναθεωρεί ο Τραμπ ή να πηγαίνει στις λογικές αυτές που εμείς το περιγράφουμε σχεδόν κάθε μέρα ή όποτε έρχεται η ώρα να το συζητήσουμε. Ο αναθεωρητισμός, γενικά, χρειάζεται ένα επικίνδυνο πράγμα στις μέρες μας και ειδικά για τη χώρα μας και για τη γεωγραφία της χώρας μας. Φαντάζομαι το γνωρίζεις, δεν έχουμε απέναντι το Λουξεμβούργο ούτε την Ελβετία.

0: Και φίλε Παναγιώτη, για να το θέσω και διαφορετικά, εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι αν συζητάμε και κάνουμε την κουβέντα για το τι μας ταιριάζει, τι μας ταιριάζει, τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε, καλό είναι ο διάλογος να είναι πολύ συγκεκριμένος. Δηλαδή, αν δεν θέλουμε την ασπίδα του Αχιλλέα, αν δεν θέλουμε τις Μπελαρά, αν δεν θέλουμε τα Ραφάλ, τι προτιμάμε στη θέση του. Εκεί να είμαστε αναλυτικοί, παρακαλώ πάρα πολύ, και να μην αρχίζουμε γραφικότητες του τύπου θα αρχίσω τα τηλέφωνα. Άρχισε τα τηλέφωνα και τελείωσε με τα τηλέφωνα. Και οι άλλες γραφικότητες του τύπου θα κάτσω απέναντι τον Ερντογάν και θα τον ψυχολογήσω. Θα δω ψυχολογικά το προφίλ του και θα πω: α, τώρα θα καταλάβω εγώ. Κατάλαβα που θα τον χτυπήσω τον Ερντογάν. Έχει 26 χρόνια ο Ερντογάν που είναι πρόεδρος της Τουρκία. Θα πάμε εμείς, θα τον ψυχολογήσουμε. Θέλω να πω ότι αυτές είναι προτάσεις οι οποίες έχουν υποθεί στο δημόσιο διάλογο, κανονικά από κόμματα.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον υφυπουργό εξωτερικών, τον πρώην υφυπουργό εξωτερικών και καθηγητή διεθνών σχέσεων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Κύριε Βαλινάκη, γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Βαχά, κύριε Παγάνη και σε όσους μας παρακολουθούν.
1: Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες την αύξηση της προκλητικότητας από την πλευρά Τουρκίας, την ναύτα εξαυτή κάτω από το Καστελόριζο, απάντησε η Ελλάδα με το διάβημα. Είχαμε και τις δηλώσεις χθες του Πρωθυπουργού ότι η χώρα μας δεν εκβιάζεται, δεν θα μας πει καμιά άλλη χώρα πώς θα είναι το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα, γιατί όλα αυτά ήρθαν μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα.
2: Πράγματι είχαμε τον τελευταίο καιρό μία όξυνση των τόνων ανάμεσα στη χώρα μας και την Τουρκία, φυσικά με επαιτειότητα της Τουρκίας. Θα έλεγα πολύ απλά ότι διευρύνεται η απειλή τουρκική και ταυτόχρονα η γειτονική χώρα ισχυροποιείται. Βεβαίως και εμείς από την πλευρά μας έχουμε προβεί σε μια πολύ ισχυρή βελτίωση της αμυντικής μας ικανότητας. Υπάρχει ένα ισοζύγιο θετικότερο από παλαιότερα στον αέρα με τα μαχητικά και προοπτικά με την ασπίδα. Μιλάμε βέβαια για μια ασπίδα, ένα σύστημα αμυντικό της Ελλάδας με τη βοήθεια του Ισραήλ, το οποίο θα υλοποιηθεί σε 3 χρόνια. Άρα υπάρχει και ένα μεσοδιάστημα κατά το οποίο θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όμως η Τουρκία από τη μεριά της εξοπλίζεται μαζικότερα από εμάς, δηλαδή κάνει μεγαλύτερα βήματα, ιδίως στην πολεμική βιομηχανία, στον τομέα των πυράβλων, στα ντρόουν, στο ναυτικό. Αναπτύσσει στρατηγικές σχέσεις ακόμα και με τις δύο υπερδυνάμεις ταυτόχρονα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την προσωπική σχέση Τραμπ-Ερντογάν και με τη Ρωσία ταυτόχρονα. Είδαμε τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ να επεκτείνεται στρατηγικά με άλλες πολύ σημαντικές χώρες όπως είναι η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Μέχρι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να διεισδύσει. Είδα τις χθεσινές προειδοποιήσεις του Πρωθυπουργού όταν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Κώστα. Δεν θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα αιχμηρές. Νομίζω ότι ήταν μάλλον συγκρατημένες και μάλιστα όταν βρίσκεται στο δικό του γήπεδο μέσα στο Μαξίμου. Και ακόμη χειρότερο, είδα τον κύριο Κώστα να λέει μερικά πολύ τετριμένα ως προς την ευρωπαϊκή στάση. Δηλαδή όταν λέει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος έχει ως αποστολή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας, κάθε χώρας μέλους της Ένωσης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία υποφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία και ότι απλώς η επικοδομητική συμμετοχή της Τουρκίας είναι σημαντική. Αυτά δεν αρκούν. Αυτό που θέλουμε είναι ξεκάθαρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να τεθεί στο πλευρό της Ελλάδας όταν αντιμετωπίζει απειλές από την Τουρκία, και μάλιστα πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Το είπε σωστά ο Πρωθυπουργός χτες, είναι από τις λίγες φορές που λέγεται τόσο ξεκάθαρα. Μιλάμε για αμφισβήτηση της εδαφικής κυριαρχίας της Ελλάδας, δηλαδή μιλάμε για απόπειρα αλλαγής συνόρων. Η Τουρκία διεκδικεί έδαφος ελληνικό και όχι μόνο τις 150, λένε πολλοί, βραχονισίδες, δεν είναι βραχονισίδες, είναι και νησιά τα οποία κατοικούνται, υπάρχουν Έλληνες κάτοικοι εκεί, και ταυτόχρονα έχει κάνει και ένα άλμα στη σκέψη της, ένα εξωφρενικό άλμα, και λέει ότι εάν η Ελλάδα συνεχίζει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία κατά την άποψή της πρέπει να είναι στρατιωτικοποιημένα, δεν ισχύουν όλα αυτά, αλλά βασίζεται αυτή είναι η επιχειρηματολογία της, τώρα και αυτή δικαιούται να θέσει θέμα ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά. Μιλάμε για τα μεγάλα πια νησιά. Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κο, Ρόδο κτλ.
0: Υπάρχει, κύριε καθηγητά, τρόπος όμως για να δεσμεύσουμε τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια στάση η οποία θα πω ότι είναι, θα ήταν λογική απέναντι σε μια χώρα που προκαλεί?
2: Φανώς υπάρχει και ακριβώς αυτό θέλω να υπογραμμίσω, ότι δηλαδή πριν πάμε στο στρατιωτικό τομέα, που δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί σε μια αντιπαράθεση, πρέπει να χειριστούμε τα ζητήματα διπλωματικά έτσι ώστε να αποτρέψουμε αυτή την απειλή. Πώς την αποτρέψεις αυτή την απειλή? Θεωρώ ότι το μεγάλο όπλο της Ελλάδας είναι να μπλοκάρει όχι απλά το πρόγραμμα SAFE που είναι η κορυφή του παγόβουνου. Όταν αντιμετωπίζεις ένα γείτονα ο οποίος λέει θέλω να σου πάρω ένα μέρος της επικράτειάς σου, θέλω ελληνικά εδάφη και αφήνω στην άκρη προσωρινά τα θαλάσσια και υποθαλάσσια θέματα, υφαλοκρηπίδες και μιλάμε για έδαφος. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια απειλή απέναντί σου, προφανώς μπλοκάρεις όχι απλά το πρόγραμμα SAFE, μπλοκάρεις οτιδήποτε όφελος η Τουρκία προσπαθεί να εκμεύσει, και το κάνει αυτό με τη βοήθεια πολλών Ευρωπαίων και της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να εκμεύσει οποιοδήποτε όφελος λοιπόν η Τουρκία προσπαθεί να εκμεύσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγεται για παράδειγμα Τελωνιακή Ένωση Αναβαθμισμένη, που έχει τεράστιο εμπορικό ενδιαφέρον για την Τουρκία και παίζεται αυτό στα παρασκήνια και προχωράει και θα το δούμε για μέρα τελειωμένο. Υπάρχουν θέματα πολιτικού διαλόγου, ο οποίος συνεχίζεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα, επισκέπτονται την Τουρκία.
0: Γιατί, κύριε καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι, υπάρχουν και διμερείς σχέσεις εταίρων με την Τουρκία. Δηλαδή, ο σοσιαλιστής Σάντσεθ έχει κανονίσει και τους έχει φτιάξει ήδη ένα, πώς το λένε, αεροπλανοφόρο, το οποίο μεταφέρει ντρόνους, ετοιμάζει το δεύτερο, ναυπηγείται νομίζω. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτός, είναι και η Μελώνη. Γιατί πήγαν εκεί οι Τούρκοι και αγοράσαν μια εταιρεία η οποία είναι εμβληματική για την ιταλική οικονομία και τη σώσανε.
2: Προσέξτε τη διαφορά. Όταν η Ελλάδα πηγαίνει με τον θετικό τρόπο, δηλαδή προσπαθεί να περάσει μια δήλωση εναντίον της Τουρκίας, μια απόφαση με τους υπόλοιπους 25, αφήνω την Κύπρο εννοείται στην άκρη, τότε προφανώς ο καθένας από αυτούς έχει βέτο στη δική μας προσπάθεια. Αν αντιστρέψετε τη λογική, και αυτό προσπαθώ να πω, δηλαδή εσείς να μπλοκάρετε, εμείς να μπλοκάρουμε οποιαδήποτε σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία που παράγει όφελος για την Τουρκία, εκεί χρειάζεται μόνο ένας. Άρα μόνοι μας μπορούμε να μπλοκάρουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν μπορεί να λες πηγαίνω στην Τουρκία και πηγαίνω στις Βρυξέλλες και θέτω το ζήτημα, πηγαίνω στον συνάδελφό μου την άλλη χώρα, κράτος μέλος και θέτω το ζήτημα. Τι θα πει θέτω το ζήτημα? Το θέμα είναι τι αποτέλεσμα φτάζεις. Η Ισπανία στην οποία αναφερθήκατε έχει και αυτή ανάγκη.
1: Πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Βαλινάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Θέλει και η Ισπανία τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας για κάποια θέματα δικά της. Τώρα και ένα θέμα με τη Θεούτα. Η Ελλάδα λοιπόν εκεί μπορεί να απειλήσει την Ισπανία, λέγοντάς της ότι θα κάνω και εγώ αντίπεινα σε όλα αυτά τα οποία εσύ εναντίον των εθνικών συμφερόντων αυτή τη στιγμή σχεδιάζεις. Άρα υπάρχουν διπλωματικοί μοχλοί, είμαστε πολύ υποτονικοί σε αυτό το τομέα, το να υπογραμμίζουμε τη στρατιωτική διάθεση μπορεί να μας οδηγήσει σε μια κρίση χωρίς να το θελήσουμε ή χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει.
1: Ευχαριστούμε, αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε,
2: εγώ,
0: κύριε.
2: Γεια.
0: Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
11: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Να σας πω, λίγο καλοκαίρι ακόμα με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lunch, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριο-ελάντος.gr και λάβε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Μην μπερδεύεσαι από το όνομα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το Φυσικό Αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
2: Σας χαιρετάμε, σας λέμε καλό Σαββατοκύριακο με Μελίνα Κανά και μιλώ για σένα. Γιώργο, τα λέμε τις 6 το πρωί τη Δευτέρα. Με δε θα έχουμε εδώ πράγματα και θάματα.
1: Θα έχεις πράγματα να πεις.
2: Πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα. Έρχεται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με την Αμαλία Κάντζου και θέλω να πω ότι έχουν ιδιαίτερη διάθεση, να ξέρετε. Τι.
2: Διάθεση. Τον είδα τον Ιωσήφ. Πολύ, είδα πολύ διάθεση είναι και την Αμαλία.
1: Ο Ιωσήφ είναι φτιαγμένος γιατί κερδίσαμε την Νίκη Βόλου χθες. Με ένα μηδέν. Τι με κοιτάζεις.
2: Μπράβο σας.
0: Real FM. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Πες στο Enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥΑΕ.
9: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
12: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered

0: by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Αλφαβητά.

0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Για κάθε ανάγκη, σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του US Open η Μαρία Σάκαρη που ιτήθηκε με 2-1 σετ από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούτσεβα και νούμερο 58 στην παγκόσμια κατάταξη σε αναμέτρηση που διήρκησε 2 ώρες και 41 λεπτά. Στις 32 της διοργάνωσης πέρασε η Ουκρανή τενίστρια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειοι έως 7 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ετοιμαζόμαστε.
1: Ποιος θα κάνει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη?
0: Εγώ!
1: Άντε πάλι πουλάκι μου σου φέξε.
0: Ναι, θα πάω στη Θεσσαλονίκη, φεύγω σήμερα.
1: Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει, έτσι. Συναγερμό στα μπουγατσάδικα και στα μαγαζιά με τα τρίγωνα πανοράματος.
0: Ναι.
1: Θα τα σαρώσει όλα.
0: Βέβαια.
1: Εκεί στην Αριστοτέλους και πιο κάτω στο τέρμα.
0: Έχω, τα έχω, τώρα ξέρω εγώ που θα πάω.
1: Καλά
0: τα. Έχω,
1: θα αναστενάξουν οι μπουγάτσες.
0: Ναι, αμέ γιατί, δεν κατάλαβα.
1: Άστε να λέω εγώ την μπουγάτσα, γιατί εσύ έχεις κακό προηγούμενο. Μην πεις ότι θέλεις να φας μπουγάτσα, γιατί θα έχουμε θέματα.
0: Με ακούς να λέω εγώ τέτοια λέξη, αυτή τη λέξη την κακιά, ποτέ. Θα τη φάω, μόνο που θα τη φάω. Έτσι με κρεμούλα, με κανελίτσα, ζαχαρίτσα, όλα αυτά αχνινό. Ωραίο. Και το τρίγωνο ωραίο.
1: Καταλάβατε, έτσι. Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, όπως κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Γιατί μετά τον Αλέξη Τσίπρα που παρουσίασε εκεί το οικονομικό του πρόγραμμα, το Σαββατοκύριακο θα βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρουσιάσει τα μέτρα για την επόμενη χρονιά και το όραμά του για την Ελλάδα του 2030.
0: Πολύ σωστά τα είπες, μπράβο παιδί μου.
2: Στον Άγιο Δημήτρη έγινε αγαπητή.
1: Εκεί λοιπόν θα είναι και η Κάτσου,
0: ναι,
1: η οποία υποτίθεται πάει για να καλύψει τις εξελίξεις, να παρακολουθήσει
0: είμαι
1: από κοντά.
0: Είμαι ρεπόρτερ, εγώ δημοσιογράφος. Τι είμαι,
1: αλλά
0: τι κάνεις
1: σας
0: εσύ
1: λέω,
0: έτσι.
1: Εγώ, χωμένη.
0: Να φάω και τίποτα, ρε παιδιά, δεν σας παρακαλώ τώρα.
1: Χωμένη θα είναι.
3: Μαλίτσα, φρόνημα.
1: Τι φρόνημα, άντε να τη συγκρατήσεις, παιδιά. Πρέπει να τη δείτε πώς έχει γυρίσει μετά την περίοδο των διακοπών. Είναι ασταμάτητη. Βγήκαμε για ένα φαγητό την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Καλά, δεν τρέψει.
1: Πριν ξεκινήσουμε τη Δευτέρα δηλαδή.
0: Δεν
1: τόλμησα, δεν πρόλαβα
0: δεν
1: να ακουμπήσω.
0: Δεν έφαγα όλη την
1: παστρουμαδόπιτα.
0: Δεν την έφαγα όλη. Την έφαγα όλη.
1: Άφησε, παιδιά, μια γονίτσα.
0: Πω. Καλαμαράκι μου, ό,τι και να κάνεις, δεν χρειάζεται γιατί αυτό φαίνεται, ρε παιδί. Ποιος τρώει και ποιος προσέχει, φαίνεται. Πώς θα το κάνουμε.
1: Αυτό λέω και εγώ. Φαίνεται και στις φωτογραφίες
0: ναι,
1: μας
0: ναι,
1: που ανεβάζουμε στα social media.
0: Ναι.
1: Μα ανεβάσει και σήμερα. Και
0: ναι,
1: Facebook και Instagram.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα ο κόσμος μπορεί να δει την
0: ρουφάει
1: αλήθεια.
0: Ρουφάει την κοιλιά του. Είναι από τα πολλά χιλιόμετρα που κάνει, ξέρεις, γύρω από την πολυκατοικία. Έχει ρέψει. Αυτό δεν το κάνουν τα μπλουζάκια. Αναστενάζουν τα μπλουζάκια και στην κοιλιά έχουν αναστενάξει.
1: Δεν είναι αυτό, ρε παιδί μου. Είναι πλέον στενή γραμμή που βγάζουν οι εταιρείες. Κατάλαβε.
0: Πάει πιο μεγάλο νούμερο.
1: Δηλαδή για εμάς έτσι τους πιο γυμνασμένους δεν μας προσέχουν. Τους πιο γυμνασμένους.
0: Η κοιλιά αυτή είναι από
1: τους μειώδεις τύπους.
0: Συγγνώμη, αυτή η κοιλιά είναι από τη γυμναστική.
1: Μύση είναι, μην τη βλέπεις έτσι. Είναι πέτρα.
0: Ένας μύση.
1: Ένας αλαλέων. Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
3: Η τσιριμπιμ τσιριμπομ.
1: Η τσιριμπιμ τσιριμπομ.
0: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
1: Ο Νικόλαος Απρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
0: Τώρα θα πω κάτι και μετά θα μιλήσουμε για τη ΔΕΘ και το οικονομικό πακέτο που φαίνεται ότι έχει κλειδώσει. Και καλά, Παρασκευή σήμερα σίγουρα έχει κλειδώσει. Να σας πούμε και τις τελευταίες πληροφορίες και ποιοι θα είναι μεγάλοι ωφελημένοι από τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Να πω ότι εντάξει, είναι η ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Δηλαδή, και τα κόμματα, όλα τα κόμματα. Είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα ανέβηκε για το οικονομικό πρόγραμμα, θα ανέβηκε και ο κ. Ανδρουλάκης. Θα ακούσουμε δηλαδή. Θα ακούσουμε πακέτα οικονομικά πολλά. Βέβαια, τώρα θα με δείτε το ταμείο, το έχει κυβέρνηση. Άρα, και έχει, ξέρει. Ναι, αλλά είναι μια ιδιαίτερη ΔΕΘ αυτή. Έχει ενδιαφέρον. Το μόνο που θα πω είναι ότι όλο και ανεβαίνει ο λογαριασμός του πακέτου. Ήμασταν στο 1,7, έχουμε πάει πάνω από τα 2, κάποιοι λένε 2,5. Καθίστε να δούμε. Με 2 μέτρα έκπληξη. Δύο μέτρα έκπληξη που δεν τα ξέρει κανείς. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω αργότερα.
1: Όπως καταλαβαίνετε, όλα τα κόμματα έχουν μπει στη διαδικασία να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους. Βάλτε τώρα που γυρίζει, παιδιά, δώσε και εμένα μπάρμπα.
0: Ράψτε τις τσέπες σας. Ναι. Ράψτε τις τσέπες σας.
1: Δώστε τα τώρα όλα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον αγαπητό. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στον Νικόλα στη Μελβούρνη. Γεια σου, φίλε, από την Αθήνα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Αύριο, λέει, θα είμαι και εγώ στη Θεσσαλονίκη. Πίσω από το πανό του πάμε.
0: Μας.
1: Ο Δημήτρης έβαλε το GPS του Δημήτρη του Κουτσούμπα.
0: Ναι, ναι, θα έχει συγκεντρώσει.
1: 5:30 το απόγευμα το κάλεσμα.
0: Έτσι.
1: Από το Κομμουνιστικό Κόμμα και το πάμε. Καλημέρα, Δημήτρη. Είναι πολλά τα θέματα λοιπόν με τα οποία θα ασχοληθούμε και σήμερα. Φυσικά οι πληροφορίες που θα έχει η Αμαλία για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ. Η χθεσινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης για την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ.
0: Έτσι,
1: εκεί όπου άνοιξε και ο Νίκος Ανδρουλάκης τα χαρτιά του για το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ταυτόχρονα εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από εκεί και πέρα μεγάλος θόρυβος έχει ξεσπάσει σχετικά με το πρόγραμμα της Ελλάς του Αλέξη
0: ναι,
1: Τσίπρα.
0: Έχουν ξεκινήσει τα όργανα.
1: Και το κόστος αυτού του προγράμματος, γιατί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το κοστολογεί στα 7,4 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας. Η κυβέρνηση από την άλλη λέει ότι κοστίζει 13 δισεκατομμύρια ετησίως.
0: Και θα πάει το πρόγραμμα, δηλαδή σηκώνει το γάντι Ελλάς και σου λέει θα το πάω το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο τη Δευτέρα να το κοστολογήσουν.
1: Καλημέρα και στον Μιλτιάδη. Καλαμαράκι λέει: μην πειράζει το κορίτσι. Εγώ το πειράζω. Από μόνο του. Εκείνη δίνει τις αφρομές. Δεν μου λες τι είναι το σερσέγγι.
0: Πού να ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό.
1: Δεν ξέρεις τι είναι το σερσέγγι.
0: Το σερσέγγι.
1: Νίκο, εσύ ξέρεις τι είναι το σερσέγγι. Ούτε εσύ.
0: Μήπως είναι τίποτα Θεσσαλονίκη. Όχι, που θα πάω και με το
1: κορίτσι. Όχι, δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν ξέρεις το σερσέγγι.
0: Όχι.
1: Θα πάω να θεμάσαι και είσαι και κάτω από τα βλάκια.
0: Είμαι κάτω από τα βλάκια, αλλά κοίτα, τώρα που το λες, κάτι η γιαγιά μου το χρησιμοποιούσε, σχορεμένη. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Σερσέγγι.
1: Σερσέγγι. Όχι. Τα σερσέγγια που λέμε.
0: Ναι, παιδί μου, σου λέω κάτι, αλλά δεν το έχω. Δεν το έχω.
1: Παιδιά, βοηθήστε την Αμαλία, δεν ξέρει τι είναι τα σερσέγγια. studio3lfm.gr. Σήμερα δεν θα είναι η μοναδική φορά που θα ζητήσουμε τη βοήθεια του κοινού. Η πρώτη είναι λοιπόν για τα σερσέγγια. Εξηγήστε στην Αμαλία τι είναι. Η δεύτερη βοήθεια του κοινού που πρέπει να πάρουμε έχει να κάνει με την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Γιατί ο κύριος Μάκης Βορύδης ζητάει τη βοήθεια του κοινού. Λέει, παιδιά, πείτε μου. Πείτε μου, λέει, έναν τρόπο, ένα μαγικό που μπορούμε να κάνουμε για να ρίξουμε τις τιμές και εμείς θα το εφαρμόσουμε αύριο το πρωί.
4: Εάν οποιοδήποτε έχει μια καλή ιδέα με την οποία υπάρχει ένα κόλπο, υπάρχει ένα μαγικό με τον οποίο αντιμετωπίζετε η ακρίβεια, εδώ είμαστε. Αν μας το πει, θα το κάνουμε αύριο το πρωί.
1: Παιδιά, είναι πρόθυμος. Αύριο το πρωί να το κάνει.
0: Ο κύριος Βορύδης.
1: Να το εφαρμόσει.
0: Ωραία, λοιπόν, να μας πούνε ακροατές.
1: Πείτε μας, λοιπόν, ποιος είναι ο τρόπος για να μειωθούν οι τιμές. Και στα ράφια των σούπερ μάρκετ και γενικότερα όπου έχουν ανέβει οι τιμές.
0: Ναι.
1: studio3lfm.gr για να βοηθήσουμε και την κυβέρνηση.
0: Να βοηθήσουμε και την κυβέρνηση. Να στείλουμε τα μηνύματα στις ιδέες στον κύριο Μάκη Βορύδη να τα εφαρμόσει αμέσως. Αυτό δεν λέει. Αν είμαστε, επειδή ξέρουμε κάτι, έχουμε αυτό το μαγικό τρόπο.
1: Γιατί όσα και αν ακούμε, είτε από την πλευρά της κυβέρνησης, είτε από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Ναι, έχει ξεκινήσει η πρωτοβουλία αυτή για τη μείωση των τιμών. Υπάρχουν όντως μειώσεις σε κάποια προϊόντα, όμως οι πολίτες διαμαρτύρονται και λένε ότι με τις αυξήσεις οι οποίες έχουν προηγηθεί, αυτές οι μειώσεις που εμφανίζονται τώρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι επί της ουσίας πάρα πολύ μικρές. Τι λένε λοιπόν οι πολίτες?

0: Κυρία Κοστούλα, μπορεί να το κάνει. Η μητέρα μόνο. Δεν μπορεί να το κάνει. Άρα λοιπόν βλέπω ένα μούδιασμα όσον αφορά αυτή την πρωτοβουλία. Βέβαια είναι πρώτες μέρες. Εγώ περιμένω να δω. Γιατί άκουσα θα μπουν και άλλοι κωδικοί, θα μπουν κάποιοι άλλοι. Ποιοι πάνε. Περιμένω να το δω. Και ξαναλέω, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για την ακρίβεια, μαγικά μπορεί να μην. Για πείτε μας αν έχετε μαγικά, σας παρακαλώ, πείτε μας. Όμως το 5 και το 6% που λες γίνεται μια μείωση, μπορεί να ισορροπήσει όλο αυτό που έχουμε υποστεί όλοι τα τελευταία χρόνια με την ακρίβεια? Δεν γίνεται, παιδιά. Τι, σε αυτό το πρόβλημα.
1: Όχι, απλά συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, γι' αυτό δεν έχω να προσθέσω κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από την άλλη, δεν είναι μόνο οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, είναι και οι τιμές των καυσίμων.
2: Οι τιμές είναι υψηλές. Είναι πολύ υψηλές. Και όσο πάει και ανεβαίνουν.
3: Θέλουν να μας τα πάρουν όλα. Και εμείς θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε?
4: Όλη αυτή η εβδομάδα θα έχει μια αύξηση το πετρέλαιο κίνησης περίπου στα 20 λεπτά και η αμόλυβδη βενζίνη στα 10 λεπτά. Που σημαίνει για δεύτερη φορά έρχεται και ξαναεμίζονται αυτές οι επιδοτήσεις.
3: Ποια επιδότηση, υπάρχει επιδότηση? Που κοροϊδεύουν. Τι διαφορά βλέπεις? Ξέρεις, 5 βενζινάδικα που έχουν φθηνότερη βενζίνη και έρχεσαι.
1: Αυτά λένε λοιπόν και οι οδηγοί που πάνε να βάλουν βενζίνη στα πρατήρια και πετρέλαιο κίνησης.
0: Στην αγορά καυσίμων τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Ανεβαίνει τρελά το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικά το πετρέλαιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκεί πρέπει κεντρικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει κάποιες αποφάσεις που δεν τις λαμβάνει και αναρωτιέμαι το γιατί. Πραγματικά αναρωτιέμαι το γιατί. Δηλαδή, πώς θα μπορέσει να γεμίσει το καυστήρα, κάποιος να βάλει στον καυστήρα το πετρέλαιο, αν έχει σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα 1,75. 1,09 πέρσι, 1,75 φέτος. Τώρα μιλάμε για ένα δύσκολο χειμώνα. Πολύ δύσκολο χειμώνα.
1: Πες τα, Μαλία μου, πες τα εσύ, γλυκό λαλί.
0: Ναι, γλυκό λαλί είμαι εγώ.
1: Μέλιστα η γλώσσα σου. Πρωί, παιδί μου, τι να σου πω.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα πόσες απαντήσεις έχουν έρθει και για τα δύο ερωτήματα.
0: Μπράβο.
1: Και για το σερσέγγι.
0: Ναι, να το ξανακαπεί το quiz.
1: Βεβαίως, τι είναι το σερσέγγι λοιπόν. Γιατί η Αμαλία δεν ξέρει, παρότι είναι από την Πελοπόννησο, εγώ περιμένω ότι θα γνωρίζει τα σερσέγγια. Και ταυτόχρονα ο κύριος Μάκης Βορύδης ζητάει τη βοήθεια του κοινού, ζητάει τη βοήθειά μας δηλαδή, ώστε να βρεθεί ένας μαγικός τρόπος να πέσουν οι τιμές.
5: Εάν οποιοσδήποτε έχει μια καλή ιδέα με την οποία υπάρχει ένα κόλπο, υπάρχει ένα μαγικό με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακρίβεια, εδώ είμαστε. Αν μας το πει, θα το κάνουμε αύριο το πρωί.
1: Παιδιά, τώρα είναι η ευκαιρία. Τώρα που γυρίζει.
0: Τώρα είδε τι έχουν στείλει.
1: Είναι πρόθυμοι. Μπράβο. Να το κάνουν αύριο το πρωί.
0: Ναι, αλλά είδε πόσοι ακροατές στείλανε ιδέες.
1: Να τα διαβάσουμε όμως τα μηνύματα των
0: εντάξει,
1: ανθρώπων.
0: Εντάξει, είστε εκπληκτικοί. Ναι, διάβασε.
1: Φυσικά. Να διαβάσω μόνο το μηνύμα της Μαρίας.
0: Ναι, θα διαβάσει. Είναι βέβαια.
1: Γιατί στα 72 της χρόνια, συνταξιούχος, θα πάει και εκείνη αύριο στη Θεσσαλονίκη για να διαμαρτυρηθεί μαζί με τους άλλους συνταξιούχους για την καταστροφή που έχει επιβληθεί, λέει, για τα παιδιά και τα εγγόνια μας.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, κυρία
0: Μαρία. Κυρία
1: Μαρία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Σας και προσεκτικά. Λοιπόν, ο Κωστής λέει φόρο στο τζίρο, κλιμακωτά στο τζίρο τους. 20% κέρδος, 5% φόρος. 100 κέρδος, 80 φόρος κτλ. Σου λέει να πηγαίνει ο φόρος κλιμακωτά με το τζίρο. Δεν μπορεί να το. Αυτό λέει ο Κωστής. Λοιπόν, το στείλουμε στον κύριο Μάκη αυτό.
1: Καλημέρα και στον Αντώνη. Για την ακρίβεια λέει μείωση του ΦΠΑ στο 6% και επιδότηση στο πετρέλαιο για εμάς τους ταξιτζίδες. Καλημέρα στον Αντώνη.
0: Λέει ο Γιώργος, καλημέρα παιδιά, το σερσέγγι η Αμαλία είναι ο άντρας της Φίκας. Ο Σφίκος.
1: Ο Σφίκος.
0: Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα και στην Τζίνα. Σερσέγγι λέει η Σέρσιγκας, είναι μια μεγάλη σφίγγα που άμα σε τσιμπήσει την έβαψες. Κατάλαβες?
0: Ναι, εγώ κατάλαβα.
1: Όσο λέει για την ακρίβεια, σταματήστε να ψωνίζετε για 2-3 μέρες και θα δείτε πόσο γρήγορα θα ρίξουν τις τιμές.
0: Ακριβώς. Να πούμε μια πολύ μεγάλη καλημέρα στον Άγγελο που μας ακούει στο Μάντσεστερ. Καλημέρα, Άγγελε, καλημέρα.
1: Καλημέρα στο υπέροχο Μάντσεστερ, λόγω United. Γιατί έχουμε και τις αδυναμίες μας, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Τι λέγαμε? Α, ναι, λέγαμε για την ακρίβεια και πώς θα να την αντιμετωπίσουμε.
0: Είδες πόσα μηνύματα έχουν έρθει.
1: Θα διαβάσουμε τώρα.
0: Να μας στείλουν κι άλλες ιδέες.
1: Βεβαίως. Πείτε, παιδιά, ιδέες τώρα να ακούσει ο κύριος Μάκης, μήπως τις εφαρμόσει αύριο το πρωί.
0: Αυτό.
1: Γιατί έχουμε το πρόβλημα λοιπόν με τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Έχουμε το πρόβλημα με τα καύσιμα.
0: Φτάνει.
1: Όχι, έχουμε κι άλλο πρόβλημα.
0: Ποιο είναι,
1: αυτό είναι το σημαντικότερο όλο.
0: Γιατί κάνεις έτσι?
1: Γιατί εκεί με πονάει περισσότερο. Εκεί με πονάει περισσότερο.
0: Πού σε πονάει?
1: Στο πιτόγυρο.
0: Πού σε πονεί και πού σε δέρνει, λέγα στο χωριό μου.
1: Το πιτόγυρο με πονάει περισσότερο. Για ακού.
6: Χοιρινό με τζατζίκι, ντομάτα, πατάτα, κρεμμύδι. Ορίστε. Απλά τέλειο.
7: Δεν υπάρχει καλύτερο φαγητό, ειδικά αν έχει πολύ τζατζίκι αξίζει.
8: Το τυλίχο 4.
9: Τι γίνεται, αγοράζουν?
8: Δυσκολεύεται ο κόσμος.
10: Παλιότερα έτρωγα
9: διπλάσια και τριπλάσια από ό,τι τρώω τώρα.

0: 4-20 του Κοντοσούβλη Κοτόπουλο. Εντάξει, όλοι έχουμε ανεβάσει τιμές.
1: Είμαστε 4 άτομα, 4 σουβλάκια επί 5, 4-5, 20. 20 ευρώ κάθε βράδυ, με τι λεφτά.
2: Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν μπορούμε να το στερηθούμε.
3: Και εγώ δεν μπορώ να το στερηθώ, καλή μου κυρία.
2: Γι' αυτό έγινε αυτή η κοιλιά.
3: Αλλά πλερώ.
2: Πλερώ, ρε παιδί μου, τα υπάρχουν. Τώρα εδώ πέρα μοιράζουν όλοι λεφτά. Δεν δεις τι θα γίνει στη ΔΕΗ.
3: Καλά, τώρα θα γίνουμε όλοι πλούσιοι. Τώρα θα φάμε με χρυσές μασέλες.
2: Παιδί μου, να σε ρωτήσω, έχω μια απορία. Επειδή μοιράζουν όλοι λεφτά, τόσα λεφτά έχουμε και δεν το ξέρουμε.
3: Δεν το ξέρουμε.
2: Δηλαδή, πραγματικά,
3: δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει.
2: Μήπως θέλουμε εμείς που δεν βγαίνει ο μήνας. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει.
3: Δεν έχουμε καταλάβει, ρε παιδί μου, το πόσο πλούσιοι είμαστε.
2: Είμαστε πλούσιοι.
3: Ακριβώς.
2: Πλούσιοι.
3: Γι' αυτό και τρώμε και τόσα πιτόγυρα.
2: Φιτόγυρα.
3: Εν τω μεταξύ, άλλο λέει: άμα έχει τσατζίκι, λέει μου, δεν μπορώ. Άμα έχει τσατζίκι μέσα,
2: όχι,
3: δεν μπορώ.
2: Δεν το τρώω.
3: Με συγχωρείτε.
2: Εγώ ξέρετε τι το.
3: Το τρώω λίγο πιο κομψά.
2: Τι είναι κομψά, πάντω το σουβλάκι έχει και τσατζίκι μέσα. Οι άνθρωποι κανονικοί, ο άντρα μου το τρώει με τσατζίκι.
3: Θε να πει ότι δεν είμαι κανονικό, δηλαδή.
2: Αυτό το μόνο σίγουρο το έχουμε ξέρει με τον Νικόλα.
3: Σαμπρανίδη, συμφωνεί.
2: Προφανώς, γιατί. Τώρα, Άρα. Εμένα δεν μου αρέσει το σκόρδο. Έτσι, εγώ το τρώω με σος γιαουρτιού. Δηλαδή, το γιαούρτι χωρίς. Το τζατζίκι χωρίς σκόρδο. Αυτό είναι. Εμένα δεν μου αρέσει. Αλλά οι άνθρωποι που του αρέσει το σκόρδο.
3: Συγγνώμη, τρως τζατζίκι χωρίς σκόρδο.
2: Ναι, υπάρχει ένα. Ναι, υπάρχει.
3: Αυτό είναι φυσιολογικό, δηλαδή.
2: Όχι, αλλά δεν μου αρέσει. Δεν, με πειράζει, δεν τρώω το σκόρδο. Ο άντρας μου το τρώει και άλλοι άνθρωποι βάζουν στο πιτόγυρο ή στο σουβλάκι του βάζουν τζατζίκι. Έτσι δεν είναι, Νικόλα μου. Και κρεμμυδάκι και ντομάτα από όλα. Εσύ να μην μυρίσει γι' αυτό δεν το τρώω. Γιατί είσαι δούκας εσύ. Τι να κάνουμε.
3: Εμείς οι γαλαζοαίματοι.
2: Την προβατίνα όμως την κοιτακίζεις.
3: Άλλη προβατίνα.
2: Είναι το γαλάζιο αίμα, τον έχει είναι... γαλάζιο αίμα η προβατίνα.
3: Είναι βασιλικιά.
2: Είναι βασιλικιά. Γιατί έμαθα ότι κάτι παϊδάκια προβατίνας τους έδωσες και κατάλαβες.
3: Εγώ.
2: Έτσι έμαθα.
3: Φήμες.
2: Τι φήμες.
3: Καλημέρα στον Αντώνη στον Πειραιά. Σέρσεκας λέει είναι η αγριόσφυγα. Και θα σας πω ένα μόνο μπουγάτσα, μπουγάτσα, μπουγάτσα. Καλημέρα αγάπες. Καλημέρα και από εμάς, φίλε. Πόπο παιδιά μηνύματα, τι
2: ναι,
3: γίνεται
2: ναι.
3: Χαμός.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και για το Σερσέγγι, αλλά κυρίως για τις προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
2: Ναι, ναι.
3: Ο άλλος λέει να βάλουμε τον κύριο Βορύδη σε ένα δωμάτιο με Σερσέγγια.
2: Ναι,
3: επαμεινώντας.
2: Ναι, η αρετή πάντως έχει εκνευριστεί με μένα και τον Νικόλα το Σαπρανίδη, γιατί λέει έλεος με την κακοποίηση του καλαμαράκι μου.
3: Πες τα αρετή μου, πες τα αρετή
2: σιγά,
3: μου.
2: Σιγά, τον βλέπουμε, έχει κόψει αρετή μου, έχει κόψει.
3: Σου στέλνω την αγάπη μου. Λοιπόν, έχουμε μπει σε νέα σεζόν.
2: Ναι.
3: Κάνουμε νέα αρχή, αλλά νέα αρχή κάνουν και οι πρωτοετής. Έρχεται λοιπόν το νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από τον Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
2: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, να τάξεις και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και ειδησογραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει. Μπορώ να ζητήσω τη βοήθεια του κοινού. Επειδή θα ανέβω στη Θεσσαλονίκη, θέλω όσοι μας ακούνε στη Θεσσαλονίκη να μου πούν πού να πάω για να βρω την καλύτερη μπουγάτσα.
3: Α, σου πω εγώ.
2: Και άστα να μου πούνε ακροατές εσύ, άμα πεις εσύ. Εγώ δεν
3: τώρα, όταν
2: μας.
3: Μιλάνε οι ειδικοί τώρα.
2: Και τα καλύτερα τρίγωνα πανοράματος. Αυτά τα δύο λοιπόν. Θέλω να μου πείτε πού να πάω.
3: Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ναι. Βάλτε τα δυνατά σα.
2: Ναι.
3: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Κοίταξε να δει, αυτό δεν το ήξερα. Στην Αίγινα, λέει, το Σερσέγγι το λέμε σώσονα. Από το τρέξε να σωθείς, κατάλαβες.
2: Ναι.
3: Είναι καφέ και κίτρινος. Καλημέρα λοιπόν Κωνσταντίνε. Να και κάτι καινούργιο το οποίο μάθαμε.
2: Γίνει χαμός και με το Σερσέγγι και με τα μέτρα, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο κόσμος έχει διάφορες ιδέες. Σου λέει μειώστε τα ΦΠΑ. Αυτό είναι πολύ, εντάξει, το λένε ακροατές στα βασικά είδη διατροφής. Ή ρίξε το φόρο στα καύσιμα. Το λένε αυτό. Ή κάντε περισσότερους ελέγχους. Τώρα δεν μπορώ να διαβάσω, ναι.
3: Οι περισσότερες απαντήσεις είναι σε αυτό το πεδίο.
2: Σε αυτό το mood.
3: Ακριβώς, ναι.
2: Ναι.
3: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο, τον Σάντσι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Ο Θανάσης από την άλλη, εγώ λέω να κάνει μείωση μισθού αποζημίωσης, να το πάει στο 850 ευρώ, να πληρώσει ενίκιο 600 ρεύμα 100 και να δεις πώς θα σκεφτεί τρόπους. Καλημέρα και σε σένα, Θανάση. Διάβαζε, Αμαλία, διάβαζε. Καλημέρα στο Δημήτρη. Αμαλία μου λέει, το σερσέγγι είναι σφίγγα, αλλά σε τετραπλό μέγεθος. Ο Σπύρος από την άλλη λέει, η λύση για να τελειώνουμε με την ακρίβεια είναι να πάνε παραπέρα. Το λέω πολύ κομψά, δεν μπορώ να μεταφέρω ακριβώς το μήνυμα. Σπύρο.
2: Και ο Οδυσσίας λέει, καλημέρα σας, να πείτε στον κύριο Βορύδη να ανοίξουν τις εισαγωγές από τρίτες χώρες για να πέσουν οι τιμές. Αυτή είναι αυτό που προτείνει ο Οδυσσέας. Και καλημέρα, Οδυσσέα.
3: Και ο Γιώργος από την άλλη, να μειώσει το ΦΠΑ και να μπει πλαφόν κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο.
2: Και ο Ντεμάη λέει, καλημέρα Αμαλία και Ιωσήφ, αν τελειώσουν οι μπουγάτσες στη Θεσσαλονίκη, να ανέβει μια βόλτα στην Ξάνθη. Καλή δύναμη, να είσαι καλά Ντεμάη.
3: Παιδιά, όσο γίνεται πιο μακριά, τόσο το καλύτερο.
2: Αβραάμ, επειδή στέλνεις για τα μέρη που ζήτησα, άμα είσαι Θεσσαλονίκη, έτσι, στείλε ένα μήνυμα να βρεθούμε να πιούμε κανένα τσίπουρο, γιατί το τσίπουρο είναι τώρα εκεί, έτσι.
3: Λοιπόν, εγώ τον έχω συναντήσει τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη.
2: Αβραάμ, περιμένω να μου στείλεις μήνυμα να βρεθούμε.
3: Στην πλατεία
2: με τα παιδιά και τη γυναίκα.
3: Έλα. Είχαμε συναντηθεί με τον Αβραάμ, εκεί τον είχα γνωρίσει. Εξαιρετικός, λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων.
2: Κιόλας.
3: Βέβαια. Η ώρα είναι 8 και 26 πρώτα λεπτά πριν από τους τίτλους ειδήσεων. Άλλη μια φορά το ερώτημα από τον κύριο Βορύδη, το οποίο περιμένει τη δική σας απάντηση στο στούντιο A3LF.
4: Εάν οποιοδήποτε έχει μια καλή ιδέα για με την οποία υπάρχει ένα κόλπο, υπάρχει ένα μαγικό με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακρίβεια, εδώ είμαστε. Αν μας το πει, θα το κάνουμε αύριο το πρωί.
5: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Έτοιμος για το σχολείο.
7: Ναι.
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
8: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
10: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
11: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
10: Ο μισθός δεν φτάνει.
11: Απλησίαστα τα ενίκια.
10: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
12: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
13: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
15: Λατό FM στους 103,3.
16: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
17: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την θωράκιση της αμυνάς της, το ξεκάθαρο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Προηγήθηκε αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τους αυθαίρετους και ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα θαλάσσια πάρκα. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχέα.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 σε Θεσσαλονίκη και Χανιά και 21 στο Αγρίνιο.
19: Μιντέα.
20: Το φυσικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Εδώ είμαστε όλοι, και η Αμαλία και ο Νίκος και η Εύη, φυσικά η Βουκιουκλιώτη.
1: Όλοι
0: είμαστε εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου, μαζί στην παρέα μας φυσικά.
2: Και ο παππούς!
0: Καλημέρα στον παππού!
1: Καλημέρα! Ο παππούς, γενικώς παππούδες και γιαγιάδες, καλά θα είναι τα νέα. Στην δε, θα σας τα πω όμως όταν μου δώσει το OK βάσει τη σκαλέτα ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Δε, θέλω να πω ότι αρχίζουν και έρχονται μηνύματα που να φάω στη Θεσσαλονίκη κτλ. Μπράβο, παιδιά, σας ευχαριστώ γιατί μου δίνετε. Και ο κύριος Γιώργος μου λέει ότι υπάρχει ένα κατάστημα που φτιάχνει κουρκουμπίνια. Τα ξέρεις, κουρκουμπίνια.
0: Εννοείται.
1: Σ' αρέσουνε.
0: Τα τσακίζω.
1: Αλλά όχι τηγανιτά, στο φούρνο. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν μπορέσω να επισκεφτώ όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάντως για τις προτάσεις σας.
0: Παιδιά, θα κατέβει από τη Θεσσαλονίκη 3 κιλά τουλάχιστον.
1: Θα είμαι σαν το Μπόγος, θα είμαι. Σαν το Βαρέλο. Σαν το Βαρέλι.
0: Θα κυλάει, δεν θα περπατάει. Καλημέρα στο Σπύρο, στην Κυπαρισία. Το Σερσέγγιλε είναι πιο μεγάλο από τη σφίκα και έχει χρώμα καφετή. Συνήθως κάνει τη φωλιά του στο χώμα. Στη Μεσσηνία, λέει, το λέμε και σκούρκο. Κοίταξε να δεις τι μαθαίνουμε. Ναι. Από την άλλη, ο Βαγγέλης, εγώ θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη.
1: Ναι.
0: Μπάμπουρα, λέει, το λέμε στα Επτάνησα.
1: Και
0: μου μπάμπουρα το έλεγα.
1: Ωραία.
0: Αλλά χθες.
1: Μπάμπουρα ή Σερσέγγι, λοιπόν.
0: Κανένα τυχαίο τρόπο ανακάλυψα
1: έτσι
0: και το Σερσέγγι.
1: Έτσι είναι, τι μαθαίνεις από την ηλικία.
0: Και ο Αλέξης, προτροπή υπηλάρχου από την Ξάνθη, σε στρατιώτη σε πρωινή αναφορά. Πρόσεχε, θα σε τσιμπήσει ο Σέρσεκας και θα πετάξει βουζούνια. Κοιταζόμασταν, λέει, με απορία όταν το ακούσαμε. Ναι. Σε εκφαντάζομαι, Αλέξη.
1: Και ο Δήμος λέει, καλημέρα παιδιά, εγώ βλέπω τα Σερσέγγια να τα μολάει ο Καλαμαράκη σαν έρθει κάτζου με άδεια χέρια τη Δευτέρα στο στούντιο. Δήμος από Βόλο.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Α, Δήμο μου, είσαι μέσα. Το πιάσες.
0: Και ο Κώστας, καλημέρα Κώστα. Τρόπος για να μειωθούν οι τιμές, για να πέσουν οι τιμές, να μειωθεί ο μισθός των υπουργών και των βουλευτών στο βασικό μισθό και να σκεφτούν μόνοι τους τον τρόπο μείωσης των τιμών. Καλημέρα λοιπόν και σε σένα, Κώστα. Καλημέρα και στον φίλο μας, τον Μιχάλη από την ΕΘΕΛ. Μπορούμε να απαντήσουμε, λέει, στον κύριο Βορύδη, αφιερώνοντας το τραγούδι του Βασίλη που λέει: ποιος είναι αυτός ο Μάκης που μπαίνει ανάμεσά μας. Καλημέρα, Μιχάλη, που μας τα λες και τραγουδιστά. Θα επανέλθουμε λοιπόν στην απάντηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να μειωθούν οι τιμές, αλλά και για το Σερσέγγι, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί χθες είχαμε την επαιτειακή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην
1: Σοκάρα.
0: Κρήτη,
1: βέβαια.
0: Για τα 52 χρόνια από την ίδρυση.
1: Σε πανηγυρικό κλίμα.
0: Χαμός.
1: Μουσικές, χωροί, τραγούδι.
0: Πρώτα από νωρίς, ναι, είχαν βγει κομβόι αυτοκινήτων με σημαίες του ΠΑΣΟΚ, κορνάροντας, μέχρι και τρακτέρ εμφανίστηκε.
1: Ναι.
0: Όχι ένα απλό τρακτέρ.
1: Πράσινο.
0: Όχι απλά πράσινο. Τι? Είχε πάνω και τον ήλιο. Α, και έγραφε ΠΑΣΟΚ.
1: Αυτά.
0: Πάνω το
1: κάτι
0: τρακτέρ.
1: Μου θυμίζουν αυτά.
0: Ανέβηκε και ο κύριος Φαραντούρης πάνω στο τρακτέρ.
1: Ο κύριος Νικόλαος Φαραντούρης, ναι.
0: Ναι, και η κυρία Θρασκιά ανέβηκε πάνω στο τρακτέρ για να βγάλουν φωτογραφίες, δηλαδή, όχι για άλλο λόγο. Και στη συνέχεια ακολούθησε η κεντρική εκδήλωση στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί όπου υπήρξε και ένα σόου με 250 drones που σχημάτισαν στον ουρανό τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ. Και τη λέξη φυσικά ΠΑΣΟΚ, και ακολούθησε και γλέντι μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη με λιράριδες οι οποίοι έπαιξαν έτσι στα κριτικά και το καλημέρα ήλιε και το ήλιος ο πράσινος. Ήταν μια αμιγώς πασοκική εορταστική βραδιά για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Το χαρήκανε, στείλανε ένα μήνυμα για ένα νέο ξεκίνημα,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: ένα μήνυμα νίκης, όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Ακριβώς,
0: ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, δεν νοσταλγούμε την αλλαγή, αλλά προετοιμάζουμε τη νέα μεγάλη αλλαγή. Ναι. Αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο ήθελε να στείλει.
1: Είπε ξεκάθαρο ότι εμείς, αν εκλεγούμε, θα επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη για το ΕΚΑΣ.
0: Περίμενα να τα ακούσουμε αυτά, γιατί έχουν να κάνουν με το οικονομικό πρόγραμμα. Όπως ακούσαμε χθες τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Βεβαίως.
0: Να ακούσουμε λοιπόν και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Τώρα ΠΑΣΟΚ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία. Σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα λιγότερα φορολογικά βάρη, ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, γιατί ανάπτυξη χωρίς δικαιώματα και άξιον εισοδημάτων για τον εργαζόμενο, για μας δεν είναι πρόοδος. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το συνταξιούχο είναι να μην σκέφτεται δύο και τρεις φορές τι θα πάρει και τι θα αφήσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ. Γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα. Είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας.
1: Καλά τα είπε.
0: Δέσμευση από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Για τους συνταξιούχους το λέω, ναι. Έτσι. Γιατί αδίκως έχουν κοπεί τα δώρα και τα λοιπά. Για να περιμένουμε να δούμε, θα ακούσουμε και από τον κύριο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για τη 13η σύνταξη. Το περιμένω εγώ αυτό. Όχι ως 13η σύνταξη, με έναν άλλο τρόπο. Πάντως δεσμεύτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι και θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και τη 13η σύνταξη.
0: Και 13ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους. Και ταυτόχρονα είπε ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει, αν γίνει κυβέρνηση το Πασόκ, είναι να ψηφίσει την κοινωνική κατοικία.
1: Ναι.
0: Αυτές ήταν οι δεσμεύσεις, τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο, του Νίκου Ανδρουλάκη χθες από το Ηράκλειο.
1: Να ακούσουμε και στη Θεσσαλονίκη, να ακούσουμε το πλήρες οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Βεβαίως.
1: Και τι έχει να προτείνει. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Καταλαβαίνετε ότι είναι αυτό που λέει ο κόσμος, ότι όλα αυτά στην αντιπολίτευση δεν στοιχίζουν. Αλλά υποτίθεται ότι όλοι έχουν κοστολογήσει τα μέτρα τα οποία προτείνουν, έτσι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι. Λοιπόν, πάντως έχει ενδιαφέρον όλο αυτό στην πολιτική σφαίρα, όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Και εξαπέλυσε επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία για την Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Άλεξ Τσίπρα. Στη συνέχεια της εκπομπής ενδεχομένως θα μας δοθεί η ευκαιρία να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την πολιτική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, στην οποία κεντρικό σύνθημα ήταν το τώρα ΠΑΣΟΚ.
3: Τώρα ΠΑΣΟΚ! Τώρα ΠΑΣΟΚ, τώρα ΠΑΣΟΚ, τώρα ΠΑΣΟΚ, τώρα ΠΑΣΟΚ.
1: Τώρα.
0: Αυτό μου θυμίζει και ένα τραγούδι, το είχε κάνει ο Τουρνάς.
1: Τώρα. Δεν το λες σωστά. Τώρα.
0: Όχι, του Τουρνά σου λέω, παιδί, του Τουρνά.
1: Α, για πες εσύ αυτό το Τουρνά.
0: Είναι ένα παλιό Ιταλοντίσκο το οποίο το είχε διασκευάσει ο Κώστας Τουρνάς.
1: Δεν είμαι τόσο παλιά, είσαι μεγάλος άνθρωπος.
0: Το νούμερο 1 και το έκανε στα ελληνικά τώρα. Τώρα ή πότε. Τι να σου κάνω τώρα. Να σου κάνω τώρα.
1: Δεν είσαι μες στη μελωδία πάντως. Έχεις ένα πρόβλημα
0: εγώ
1: σήμερα.
0: Εγώ δεν είμαι μες στη μελωδία.
1: Αυτό για το συγκεκριμένο το είπα. Εσύ είσαι.
0: Που έχω το ρυθμό μέσα μου.
1: Σε βλέπω πως χρωπηδάς χατσίκι.
0: Μα γι' αυτό.
1: Το ξέρουμε.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν και στη συνέχεια, εάν προλάβουμε, και κάποια άλλα αποσπάσματα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Φυσικά σε λίγο θα πάμε και στο πρόγραμμα της ΕΛΑΣ και
1: τις
0: αντιδράσεις που έχει προκαλέσει.
1: Ναι.
0: Αλλά κυρίως τις πληροφορίες που έχει η Αμαλία σχετικά με όσα θα περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.
1: Φουσκώνει, ξαναλέω, ο λογαριασμός για το οικονομικό πακέτο. Από τα 1,7 έχουμε πάει σίγουρα στα 2,5 δις. Αλλά να δούμε τα μέτρα και ποιους θα αφορούν με βάση τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Ξαναλέω, δύο μέτρα έκπληξη, τα οποία δεν πρόκειται να μαθευτεί κάτι, ούτε να κυκλοφορήσει, ούτε ως φήμη, ούτε ως πληροφορία. Θα τα πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινώσει, θα τα εξαγγείλει στη ΔΕΘ.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Τόσα χρόνια λέει ακούμε στη ΔΕΘ πράγματα και θάματα και κάθε χρόνο η τσέπη μας αδειάζει πιο γρήγορα. Λοιπόν, Παντελή, δίνεις μια πολύ ωραία πάσα για να σου πω ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα κάνουμε μια μικρή αναδρομή σε όσα έχουμε ακούσει από διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης τα τελευταία τουλάχιστον πάρα πολλά χρόνια. Τι ήταν αυτά λοιπόν που ακούσαμε, τις υποσχέσεις δηλαδή που ακούσαμε και οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Έτσι για να τα έχουμε και λίγο φρέσκα στη μνήμη μας. Προς το παρόν όμως,
1: ο Παναγιώτης Βολάνιος, είναι η ώρα για την κίνηση. Έλα Παναγιώτη μου.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
4: Θα πούμε αρκετά, θα ξεκινήσουμε λίγο περίεργα σήμερα από την Αττική Οδό. Έχουμε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μεταμόρφωση έως Φιλής, λόγω σταματημένου ταξί στη Λέα, καθώς η ηλικιωμένη που είχε πάρει το ταξί για να εξυπηρετηθεί για μια μετακίνησή της ένιωσε μια αδιαθεσία και αναγκάστηκε το ταξί να σταματήσει και στο σημείο έχει πάει και αστυνομία και ασθενοφόρο ΕΚΑΠ πάνε να την παραλάβουν. Αυτό τα μάθαμε από την Αττική Οδό. Τώρα έχουμε ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές οχημάτων έχουμε και στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Αγίους Αναργύρους και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο λόγω Νταλίκας που βρισκόταν ακινητοποιημένη στην αριστερή λωρίδα στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Τώρα το όχημα πριν από λίγο βασικά απομακρύνθηκε από το δόστρωμα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας σε Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από το ύψος του Χολαργού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο.
0: Να σε καλά Παναγιώτη, θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20.
1: Θα διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κλέφτες και ολοποδίτες, έλεγε όταν ήμουν παιδί ο Καραγκιόζης. Λοιπόν, αγαπητοί μου συμπολίτες, στο χωριό μου λένε μία παροιμία. Το τάξιμο δεν πειράζει, στο δόσιμο χαλάει η δουλειά. Προσοχή τώρα τι θα ακούσουμε στη Θεσσαλονίκη. Συμφωνώ με τον Γιώργο και αφορά όλους. Λοιπόν, η πρωτεΐνη, πω, δεν είναι μόνο για το γυμναστήριο καλαμαράκι μου, είναι και για κάθε στιγμή που θέλεις κάτι χορταστικό και νόστιμο. Στα Lidl θα βρεις πάνω από 15 επιλογές sport food, για σένα είναι αυτά που γυμνάζεσαι, για να δώσεις ένα protein boost στην καθημερινότητά σου.
0: Τι να δώσεις?
1: Protein boost.
0: Α.
1: Από γεύματα με πολύ πρωτεΐνη και φτεδάκια και μπιφτέκια κοτόπουλου, oh, μέχρι γιαούρτια, τυραμισού, πουτίνγκες, oh, και χυλούς βρώμης. Γιατί η σωστή διατροφή μπορεί να είναι και απολαυστική. Βάλε περισσότερη πρωτεΐνη στο πιάτο σου και απόλαυσε κάθε μέρα όπως σου ταιριάζει. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Οι τιμές λέει μπορούν να πέσουν άμεσα χωρίς καμία παρέμβαση αν κάνουμε χρήση της δύναμής μας. Αν για μία εβδομάδα όλοι ψωνίζαμε από τα συνοικιακά, από τα mini market, την επόμενη λέει τα σούπερ μάρκετ θα μπορούσαν να ρίξουν άμεσα τις τιμές. Είναι αυτό που λέμε η δύναμη του καταναλωτικού κινήματος και είναι αυτό το οποίο φωνάζουμε και πάρα πολλές φορές, ότι και οι καταναλωτικές ενώσεις που κάνουν πολύ καλή δουλειά και παρατηρούν και καταγράφουν και ερευνούν. Μήπως θα πρέπει και εκείνοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να παρακινήσουν και τον κόσμο σε κάποιες ενέργειες.
1: Δεν έχουμε όμως τέτοια κανονική κουλτούρα.
0: Μα να την αποκτήσουμε.
1: Να την αποκτήσουμε.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να την αποκτήσουμε.
1: Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Μήπως λοιπόν να βάλουμε όλοι μαζί το χεράκι μας, να κάνουμε κάτι όλοι μαζί μας και πετύχουμε κάποιο στόχο. Γιατί μέχρι τότε ο κύριος Βορύδης θα αναρωτιέται.
5: Εάν οποιοδήποτε έχει μια καλή ιδέα με την οποία υπάρχει ένα κόλπο, υπάρχει ένα μαγικό με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακρίβεια, εδώ είμαστε. Αν μας το πει, θα το κάνουμε αύριο το πρωί.
6: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Πες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο, ο οποίος μας ακούει στην Ελβετία. Τάξ' το να χαίρεται και άστο να κρέμεται. Λαϊκή σοφία είναι αυτή, έτσι, σχετικά με όσα μπορεί να ακούσουμε και στην ΕΔΕΘ αυτή τη φορά, αλλά και όσες έχουμε ακούσει στο παρελθόν. Καλημέρα, Αλέξανδρε, από την Αθήνα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακρότες που έχουν στείλει δεκάδες μηνύματα ήδη από την αρχή. Θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε τα περισσότερα. Πολλά μηνύματα και στα social media και στο Messenger αλλά και στο Instagram. Τώρα υπάρχει μία είδηση η οποία έχει προκαλέσει σεισμό στη Γερμανία. Απλά να το πούμε, να το αναφέρουμε, αλλά θα μας προβληματίσει όλους. Υπάρχει ένα σχέδιο 50.000 απολύσεων από τη Volkswagen.
1: Έχουν θέμα αυτοκινητοβιομηχανίες.
0: 50.000 απολύσεις. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
1: Εγώ δεν λέω μόνο αυτό. Αν η Volkswagen, αυτός ο γίγαντας, έτσι, επιχειρηματικός γίγαντας, κάνει τέτοιες απολύσεις, αυτό το νούμερο, καταλαβαίνεις τι γίνεται γενικότερα σε μια οικονομία. Δεν είναι. Είναι ατομομηχανή της Ευρώπης. Απλώς κρατήστε το για τις συνέπειες από όλα αυτά που ζούμε και από τους πολέμους που έχουμε στην γειτονιά μας.
0: Για πάμε τώρα στις πληροφορίες που έχει η Αμαλία για το τι πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω κάποια πράγματα τώρα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Σίγουρα λοιπόν θα έχουμε την αύξηση της ενίσχυσης για τους συνταξιούχους που δίνεται κάθε Νοέμβριο, που είναι 300 ευρώ, θα φτάσει έως 446 ευρώ, δηλαδή στο ύψος της εθνικής σύνταξης. Τώρα, επειδή αυτό υπάρχει ένα ηλικιακό όριο που 65 ετών και πάνω και πολλοί μένουν εκτός. Δεν ξέρω και δεν θα σας πω με βεβαιότητα αν αυτό το όριο πέσει. Δηλαδή ακούω και ότι για να καταργηθεί αποκλείεται. Να πέσει, να μην είναι στα 65, να είναι στα 63, στα 62, αλλά δεν το έχω σίγουρο, οπότε κρατήστε το αυτό, ότι βεβαίως θα αυξηθεί έως 446 ευρώ που είναι η Εθνική Σύνταξη και θα δοθεί βεβαίως το Νοέμβριο όπως δίνεται κάθε χρόνο.
0: Υπάρχει η περίπτωση να πάει κατευθείαν 446.
1: Όχι.
0: Θα πάει σταδιακά.
1: Κλιμακωτό και σταδιακά. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά έως 446. Καταλαβαίνω ότι αυτό το ποσό θα αφορά και τους πιο χαμηλοσυνταξιούχους. Θα το δούμε, γιατί κάποια πράγματα τα κρατάνε έτσι και για εκπλήξη και όσες τα σφράγει στο μυστικό. Το άλλο μέτρο αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Πάρα πολύ γίνεται κουβέντα για την επαναφορά των δώρων στο δημόσιο τομέα. Δεν θα επανέλθουν τα δώρα. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει και το Μέγαρο Μαξίμου να δώσει μία ενίσχυση σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, σε όλους, που δεν θα είναι, παιδί μου, ο μισός μισθός, δηλαδή το δώρο Πάσχα που λέμε, έτσι, γιατί είναι μισός μισθός. Θα είναι μία έκτακτη ενίσχυση σε όλους κάθε χρόνο. Δεν ξέρω το ύψος για να την πω, αλλά θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Μείωση της προκαταβολής φόρου. Κατάργηση του. Προοδευτική και κατάργηση του τέλους επιδεύματος, αλλά αυτό θα υπάρχει ένα κριτήριο συνέπειας, έτσι θα έχουμε και μέτρα για τους συνεπείς φορολογούμενους και τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Λοιπόν, θα έχουμε μέτρα για την οικογένεια, θα ακούσουμε και μάλλον κάποια έκπληξη μέτρο για τη στεγαστική κρίση, θα δούμε για τα επιδόματα παιδιού, γιατί και εκεί ακούγονται διάφορα. Γενικώς, συνταξιούχοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικογένειες με παιδιά θα είναι οι μεγάλοι ωφελημένοι του πακέτου που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ από το Βήμα του Βελιδίου το Σάββατο.
0: Ταυτόχρονα.
1: 2,5 δις είναι αυτά, έτσι.
0: Μάλιστα. Ταυτόχρονα λοιπόν υπάρχουν σκέψεις, λέει, για να πάνε οι κάλπες τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Έχουν αρχίσει και διακινούνται και τέτοια σενάρια. Εσύ τα είχες πει. Εσύ τα είχες πει. Μας είχε δώσει τα φώτα σου. Πραγματικά δηλαδή, μας άνοιξε τα μάτια.
1: Έτσι.
0: Απλά το σημειώνουμε τώρα εδώ. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το σενάριο για κάλπες τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.
1: Και να συμπληρώσω ότι θα ακούσουμε και μέτρα για την ενέργεια. Δηλαδή, ακούω ότι θα υπάρχουν μέτρα και για τους λογαριασμούς του ρεύματος και για το βιομηχανικό ρεύμα. Γενικότερα και μέτρα για την ενέργεια, που είναι κάτι που καίει τα ελληνικά νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν μόνο τα νοικοκυριά.
0: Ο Βασίλης από την άλλη λέει, ρε εσύ Καλαμαράκη, τι σημαίνει αυτό με τους 50.000.

0: Ερπής γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει το Marussi Volleyball Days 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Marussi Volleyball Days 2026, το Marussi παίζει βόλεϊ. Εσύ θα μπεις στο παιχνίδι. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 1896, τμήμα πετοσφαίρισης, website marussi1896.gr.
1: Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα, με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας, τον αγαπητό, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Φίλε παιδιά, έχει γίνει ένας χαμός με το Σερσέγγι. Έχουμε καταλήξει λοιπόν ότι είναι αυτή η μεγάλη σφίκα, αυτή που έχει κίτρινο και κόκκινο χρώμα. Εγώ για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, νόμιζα ότι αυτό το λένε μπάμπουρα. Εγώ έτσι το ήξερα και νόμιζα ότι υπάρχει ο μαύρος και ο κόκκινος κίτρινος μπάμπουρας. Τελικά λοιπόν αποδείχθηκε ότι ο μαύρος είναι ο μπάμπουρας, το κόκκινο κίτρινο είναι το Σερσέγγι, για το οποίο έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Όπως έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την πρόταση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την οποία είναι διατεθειμένος να υιοθετήσει άμεσα ο κύριος Μάκης, ναι, Βορύδης. Βέβαια, ο Πάρης λέει: η δουλειά του κύριου Βορύδη είναι αυτή, να βρει τον τρόπο και όχι δική μας. Γι' αυτό είναι εκεί εξάλλου, ναι. Αλλά ζητάει λοιπόν τη βοήθεια του κοινού. Βοηθήστε λοιπόν και εσείς, παιδιά, στείλτε το μήνυμά σας στο στούντιο atrialfm.gr όποιος έχει μια καλή ιδέα.
2: Εάν οποιοδήποτε έχει μια καλή ιδέα για την οποία υπάρχει ένα κόλπο. Υπάρχει ένα μαγικό με τον οποίο αντιμετωπίζετε η ακρίβεια. Εδώ είμαστε. Αν μας το πει, θα το κάνουμε αύριο το πρωί.
3: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
4: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Λατό FM στους 103,3. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραν υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη

0: Εταιρεία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: FM.
1: Στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η χώρα μας απορρίπτει ως αυθαίρετους και ανυπόστατους τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τα θαλάσσια πάρκα. Περισσότερα στο enikos.gr. Σημαντική ανταπόκριση καταγράφεται στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Ξεπερνούν τις 6.800 οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών, ενώ άρχισε η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών και επιμελητριών. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance.
2: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στην Αθήνα βρίσκεται από τα μεσάνυχτα το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, ο διεθνής Τζαμαϊκανός εξτρέμ Λίον Μπέιλι. Θέλω να κατακτήσω το Europa League με τον Ολυμπιακό, όπως έκανα και με την Αστον Βίλα, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό.
1: Πονάει κανείς?
0: Μάλλον.
1: Πού, στη μέση?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει. Μήπως είναι επιφώνημα, δεν ξέρω, πόνου είναι, ανησυχίας είναι, γιατί η Αμαλία μου δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Όχι μόνο για μας, για όλο τον πλανήτη δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά τα πράγματα και εμείς θα σας το μεταφέρουμε αυτό, αν και δεν θέλουμε να σας μαυρίζουμε την ψυχή πρωί-πρωί. Αλλά είναι γεγονός, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι αυτοί οι οποίοι κρατάνε τις τύχες του πλανήτη στα χέρια τους, δεν είναι και πολύ καλά στα μυαλά τους. Και δεν είναι μόνο ότι κρατάνε τις τύχες του πλανήτη στα χέρια τους, κρατάνε και τις τύχες των δικών μας ζώων. Έτσι λοιπόν βγήκε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, να μας πει με δύο λόγια ότι έρχεται το τέλος του κόσμου.
2: Θα πεθάνετε!
0: Αυτό είπε πάνω
1: Παναγία
0: κάτω
1: μου.
0: Ο J.D. Vance λοιπόν, έδωσε συνέντευξη σε κανάλι εκεί στο YouTube σε έναν πολύ προοδευτικό έτσι χρηστή, σε έναν influencer ο οποίος έχει πολύ προοδευτικές απόψεις, καταλαβαίνετε έτσι. Είπε λοιπόν ο J.D. Vance, πιστεύω λέει ότι βρισκόμαστε στους έσχατους καιρούς. Αν και με συναρπάζει λέει αυτό το θέμα, πιστεύω ότι να εστιάσουμε υπερβολικά σε αυτό μπορεί να είναι και κακό. Και συμπλήρωσε λοιπόν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ότι εγώ επιτελώ το έργο του Θεού και δεν έχω κανένα πρόβλημα αν αυτό οδηγήσει στη συντέλεια του κόσμου. Η συντέλεια λέει του κόσμου έτσι κι αλλιώς πλησιάζει. Είναι αναπόφευκτη. Οπότε λέει, εάν το δικό μου έργο βοηθήσει να γίνει πιο γρήγορα, θα είμαι λέει ικανοποιημένος. Γιατί μετά θα ακολουθήσει μια νέα πολύ καλύτερη εποχή.
1: Άρα να καταστραφούμε για να ξαναγεννηθούμε.
0: Ακριβώς. Θα αναβιώσει λοιπόν ο κόσμος σε πολύ καλύτερη μορφή.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Βέβαια λέει, δεν θα τον εξέπληται εάν έβρισκε τον Αντίχριστο να περπατάει ανάμασά μας.
1: Ναι, αυτό είπε.
0: Αυτό είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος βλέπει ότι έρχεται η συντέλεια του κόσμου. Άρα δεν είναι πολλά τα ψωμιά μας.
1: Παναγία μου.
0: Γιατί ανησυχείς, Κάτζου?
1: Δεν ανησυχώ εγώ. Δεν ανησυχώ, καλέ μου κύριε. Θα έρθει, ναι, εντάξει.
0: Μια μέρα θα έρθει και η δική σου η σειρά.
1: Και η δική σου επίσης.
0: Και η δική μου, ναι. Εγώ δεν είπα ότι θα είμαι αθάνατος, αλλά θα έρθει και η δική σου. Πού θα πάει?
3: Θα πεθάνεις, ναι, θα πεθάνεις.
0: Όλοι μας.
1: Αυτό μου ανάθεμάσαι πρωί-πρωί. Θα πεθάνω εγώ. Ξαναβάλτο αυτό.
0: Είναι η κυρία Μπακογένεια από παλιότερη συνέντευξη.
1: Δεν πειράζει, ξαναβάλτο έτσι.
3: Θα πεθάνεις, ναι, θα πεθάνεις.
1: Μα θα πεθάνω.
0: Όλοι. Μια μέρα. Αλλά ο Vance βιάζεται να μας στείλει.
1: Να μας στείλει για διάβαστος.
0: Αυτός είναι Αμερικανός αντιπρόεδρος.
1: Ναι, καλά το τονίζεις. Καλά κάνεις και τονίζεις. Να απαντήσω στον Άγγελο για την ενίσχυση στους συνταξιούχους. Δεν ξέρω παραπάνω στοιχεία πώς θα είναι κλιμακωτά, πώς θα διαμορφωθεί ως τα 446. Αυτά θα τα γνωρίζουμε όλα το Σάββατο, το βράδυ. Και τη Δευτέρα που θα είμαστε εδώ με τον Ιωσήφ, θα σας πούμε και τις λεπτομέρειες. Έδωσα την κεντρική είδηση. Και ο Νίκος λέει να ρωτήσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου για τα αναδρομικά. Ωραία ερώτηση είναι αυτή. Πραγματικά πολύ ωραία ερώτηση. Μπράβο, Νίκο. Γιατί που είχε πει για το 21 θα δοθούν και δεν δόθηκαν. Ωραία ερώτηση.
0: Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολλές οι δικές σας απαντήσεις. Καλά για το Σερσέγγι, παιδιά, το κλείσαμε, δεν επανερχόμαστε. Είναι αυτή η μεγάλη σφίγγα, η κόκκινη και κίτρινη. Ναι. Έτσι, είναι η μία η μεγάλη η μαύρη, η άλλη η κόκκινη και κίτρινη λέγεται Σερσέγγι σε διάφορες περιοχές. Τώρα, σχετικά με τους τρόπους τους οποίους μας κάλεσε ο κύριος Βορύδης να προτείνουμε για τη μείωση των τιμών, είναι πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Η Αθηνά βέβαια λέει ότι ο κύριος Βορύδης έχει τόσους ευρηματικούς γραμματείς και στελέχη που πληρώνονται αδρά για να βρίσκουν εκείνοι τους τρόπους. Έτσι, οπότε ας βρουν κάτι που θα ελαφρύνει τον κόσμο. Καλημέρα και σε σένα, Αθηνά. Καλημέρα, Πάρη, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά αναφερθήκαμε στο καυτό θέμα της ακρίβειας. Ακούσατε και για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και για τα καύσιμα, αλλά και για το πιτόγυρο το οποίο μας καίει ιδιαίτερα. Βεβαίως είπα η Αμαλία τις πληροφορίες που έχει σχετικά με το τι περιμένουμε να ακούσουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, στο οικονομικό σκέλος, και βέβαια ακούσαμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη από τη χθεσινή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, που αναφέρθηκε και εκείνος στο οικονομικό πρόγραμμα λέγοντας ότι η δέσμευση του ΠΑΣΟΚ αποτελεί η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του νέου ΕΚΑΣ για τους συνταξιούχους, καθώς και του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους. Βέβαια, με τα προγράμματα των κομμάτων και τις εξαγγελίες επικρατεί ένας χαμός, γιατί είχαμε και το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις σχετικά με το κόστος αυτού του προγράμματος. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το υπολογίζει σε 7,4 δισεκατομμύρια.
1: Σε βάθος τετραετίας.
0: Η κυβέρνηση από την άλλη λέει ότι αυτό κοστίζει 13 δισεκατομμύρια ετησίως. Το άκουσα χθες μάλιστα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη.
2: Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει. Καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε. Σε ετήσια βάση φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της κοροϊδίας.
1: Λοιπόν, αυτό πάντως γενικώς ξέρεις τώρα με τα προγράμματα, όταν δεν είναι και κοστολογημένα και πολύ μεγάλη έχει σηκώσει, ρε παιδί μου, σκόνη το γεγονός αυτά τα 500 ευρώ στους φοιτητές που έχουν περάσει πανεπιστήμιο εκτός του τόπου διαμονής. Γιατί τους λέει πώς βγαίνει ο λογαριασμός. Πώς βγαίνει. 2 δις τα απολογίζει η κυβέρνηση, 400 εκατομμύρια η Ελλάς. Αν κατάλαβα καλά, Ιωσήφ,
0: υπάρχουν σε κάποια από τα μέτρα πολύ μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα σε αυτό το οποίο υπολογίζει η Ελλάς και ανάμεσα σε αυτό το οποίο υπολογίζει το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν και αποκλίσεις μέχρι και 4 φορές.
1: Ακριβώς.
0: Σε κάποια είναι κοντά. Αλλά σε κάποια άλλα είναι 4 φορές μεγάλη η διαφορά. Βέβαια, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και εκείνος στο θέμα της κοστολόγησης.
4: Πριν καν μιλήσουμε, βγάλαν απόφαση. Αποφάνθηκαν ότι το πρόγραμμά μας λέει είναι υπερκοστολογημένο. Πριν καν μιλήσω. Και κάποια στιγμή να το ξέρουν, θα κοστολογηθούν και οι κοστολογητές σε αυτή τη χώρα.
1: Γι' αυτό και σηκώνει το γάντι η Ελλάς και χθες εξέδωσε ανακοίνωση και λέει ότι τη Δευτέρα το οικονομικό πρόγραμμα θα πάει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να κοστολογηθεί. Άρα λοιπόν περιμένουμε εξελίξεις. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση για όσα ανακοίνωσε, για όσα εξήγηλε και ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Ένα πρόγραμμα που πιάνει διάφορους τομείς της κοινωνίας και βασικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Όμως. Υπάρχουν και πάρα πολλά ερωτηματικά σύμφωνα με την αντιπολίτευση. Και ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Έκανε σκληρή κριτική γενικά για την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη.
5: Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
0: Είναι ένα από τα σημεία της κριτικής του Πασόκ προς την Ελλάς. Βέβαια, μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει η πατριωτική εισφορά. Η θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς, αυτό που είπε δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, για το 1% των πιο ισχυρών Ελλήνων, των πιο πλούσιων Ελλήνων, ότι θα φορολογηθούν με το 1% της περιουσίας τους. Εκεί λοιπόν κλήθηκαν διάφορα στελέχη της Ελλάς χθες να δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Πώς μπορεί να γίνει αυτός ο τρόπος.
1: Να προσαφενήσουν τον τρόπο που θα γίνει αυτό.
0: Ακριβώς λοιπόν. Ο κύριος Γιώργος Παπάς, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών, μίλησε αρχικά χθες στο Mega Channel στην πρωινή εκπομπή.
6: Η πατριωτική εισφορά θα είναι ένα ποσοστό 1% για το πλουσιότερο 1% των φυσικών προσώπων τα οποία έχουν την μεγαλύτερη περιουσία. Στη χώρα. Μόλις καταρτιστεί το περιουσιολόγιο το οποίο θα απεικονίζει και θα έχει όλη την περιουσία, δηλαδή ό,τι έχει κάποιο φυσικό πρόσωπο θα απεικονίζεται και θα είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί.
7: Άρα συγκεκριμένα θα έχουν ονοματεπώνυμο. Πόσο έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος σε σαν φυσικό πρόσωπο περιουσία, αυτό λέτε. Γιατί όλοι αυτοί έχουν εταιρείες.
6: Ναι, υπάρχουν εταιρείες, αλλά εμείς μιλάμε για τα φυσικά πρόσωπα.
7: Άμα τα έχουν σε εταιρείες, πού θα τους βρείτε αυτούς.
6: Κοιτάξτε, εννοείται ότι θα τα βρούμε γιατί εμείς καταρτίζουμε και το Μητρό των Πραγματικών Δικαιούχων.
8: Πλούσιος ποιος θεωρείται, δηλαδή από τι πόσο και πάνω είναι πλούσιος.
6: Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Το 1% έχει το υψηλότερο, έχει περίπου το περισσότερο ποσοστό πλούτο στην χώρα. Έχει,
7: ναι, δηλαδή, αλλά σε αυτό με ένα κριτήριο δεν θα είναι.
8: Το 1%,
7: με κάποιο κριτήριο δεν είναι. Δηλαδή όποιος έχει εισόδημα πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο.
6: Αυτά θα τα δούμε μόλις καταρτήσουμε το περιουσιακό. Μόλις καταρτιστεί το περιουσιολόγιο.
0: Απλά να σημειώσουμε ότι το περιουσιολόγιο ήταν μια πρόταση που είχε κάνει η Τρόικα στο πρώτο μνημόνιο, στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου.
1: Ακριβώς.
0: Από τότε λοιπόν το έχουν επικαλεστεί πάρα πολύ και το είχε επικαλεστεί ο Αλέξης Τσίπρας και το 2014, δηλαδή τη δημιουργία του περιουσιολογίου, ώστε να γίνει η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Τώρα λοιπόν ακούμε τον κύριο Παπά, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει να καταρτήσουμε το περιουσιολόγιο για να δούμε ποιοι
1: και
0: είναι αυτοί.
1: Κάτι για φίλες, είπε ο κύριος Παπάς, και κοσμήματα.
0: Μετά μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Ναι.
0: Γιατί προκλήθηκε θόρυβος από αυτή την τοποθέτηση. Σχετικά λοιπόν με το ποιοι είναι αυτοί οι πολύ πλούσιοι.
6: Μέσα από την πατριωτική σφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις σειρίδες που λέγαμε το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσει σε μετοχές.
9: Εντάξει, δηλαδή, μια κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε μια θηρίδα και θεωρείται πολύ πλούσια, θα έρθει το κόμμα του κ. Τσίπρα να της πει ότι θα μας δώσετε το 1% της περιουσίας που είναι από τα κοσμήματά σας ή από τον πίνακα σας. Συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ εφαρμοστό. Μακάρι να πει.
6: Μη στέκεστε σε αυτό. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει. Σαφώς και τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία είναι από ακίνητα, από μετοχές, από επενδύσεις, από οπουδήποτε συμμετέχει κάποιος. Εδώ λοιπόν τι λέμε. Εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής να υπάρξει μία φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική σφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών.
0: Αυτές ήταν οι δύο τοποθετήσεις λοιπόν του κυρίου Παπά χθες που προκάλεσαν έτσι πολύ μεγάλη συζήτηση. Συνεχίζεται αυτή η συζήτηση.
1: Συζήτηση και τώρα ξέρεις τι, και σου λέει πώς ανοίξεις τις θηρίδες και αν κάποιος έχει κάποια κοσμήματα από τη γιαγιά του, τι σημαίνει αυτό. Ακούω ότι να έχει φουντώσει αυτή η συζήτηση. Πραγματικά. Δεν λέω ότι το να καταρτήσει ένα περιουσιολόγιο είναι λάθος, αλλά. Το να ανοίξει τη ρίσκα και όλα αυτά. Μετά, βέβαια, λίγο τα έβγαλε ένα κοινό ο κύριο Πάση, το μάζεψε. Αλλά πάντως έχει δημιουργηθεί θόρυβος.
0: Ακριβώς.
1: Και μεγάλη συζήτηση.
0: Θα τα δούμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες και με την κατάθεση του προγράμματος από την Ελλάς για κοστολόγηση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Κάτι το οποίο φαντάζομαι θα κάνουν όλα τα κόμματα, ώστε να έχουμε έτσι και μία επίσημη κατάσταση. Να μεταφέρω ένα μήνυμα που μας έχει στείλει η Ζωή και λέει σας παρακαλώ, το κολυμβητήριο της Γκράβα συνεχίζει για δεύτερη χρονιά να παραμένει κλειστό και το χειρότερο είναι ότι δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πότε θα λειτουργήσει ξανά. Επειδή στο εν λόγω κολυμβητήριο αθλούνταν χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών, θα μπορούσατε, λέει, αν είναι δυνατόν να μας βοηθήσετε. Ίσως εσείς, λέει, να μπορείτε να πάρετε κάποια απάντηση. Ζωή, το μεταφέρουμε το μήνυμα και φυσικά θα προσπαθήσουμε να πάρουμε απάντηση.
1: Καλά έκανες και το διάβασες εσύ, ο Σύφμο.
0: Για το πρόβλημα αυτό στο κολυμβητήριο της Γκράβας που, όπως μας λες, είναι κλειστό για δεύτερη χρονιά.
1: Γιώργο μου, φυσικά και χρειάζεται χρειάζονται μια ενίσχυση στις φοιτητές που πέρασαν σε ένα πανεπιστήμιο εκτός τόπου διαμονής. Λέμε αν βγαίνουν τα κουκιά. Γιατί δεν είναι μόνο να λες, είναι βγαίνουν τα κουκιά. Αν βγαίνουν τα κουκιά, φυσικά. Και είναι πολύ σωστό το μέτρο. Οι οικογένειες, οι φοιτητές αυτοί να ενισχύονται. Ιδίως σε αυτήν την περίοδο της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού. Εδώ εμείς είπαμε ότι προέκυψε πολιτική αντιπαράθεση, γιατί μιλούν για 400 εκατομμύρια, αν καταλαβαίνω καλά, στην Ελλάδα, για 2 δις στην κυβέρνηση. Εγώ δεν είμαι Υπουργείο Οικονομικών, ούτε ο Ιωσήφ. Λέμε τι λένε οι δύο πλευρές.
0: Μεταφέρουμε ακριβώς τις απόψεις.
1: Δεν είπαμε για το μέτρο, δεν είναι καλό.
0: Και τις τοποθετήσεις και των δύο πλευρών.
1: Ακριβώς.
0: Και επειδή λέμε τώρα για τους φοιτητές, οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή λοιπόν, ειδικά στους πρωτοετής, και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει η ΔΕΗ. Το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Και ξαναμπήκε στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί είναι η νέα ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα και πάλι.
10: Καλημέρα και πάλι. Αρχικά να πω, είχαμε αναφορά δύο φορές στην εκπομπή, στη δεύτερη ώρα, Τάκη Τσουκαλά ηχητικό. Και δεν έχει πει τίποτα για τα Μπόρδα ή Αζεντίν.
0: Εντάξει, μια επαγγελματική νίκη χθες απέναντι στην Νίκη Βόλου. Την αξιόμαχη Νίκη Βόλου, εξαιρετική ομάδα η Νίκη Βόλου.
10: Σωστά.
0: Και πολλά συγχαρητήρια. Και στον κόσμο της ταξίδευσαν 500 άνθρωποι, παιδιά, από το Βόλου. Μου έκανε εντύπωση. Καθημερινή στην Αθήνα για να δουν την ομάδα τους από κοντά και να την υποστηρίξουν. Μπράβο στους φιλάθλους της Νίκης Βόλου. Πολλά συγχαρητήρια. Εντάξει, από εκεί και πέρα. Κάναμε ένα ξεμούδιασμα εν ώψη του ντέρμπι της Κυριακής με τον Πάκο, όπου εκεί θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας. Παναγία μου. Έλα, Παναγιώτη, πες μας τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
10: Μποντιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό λόγω σύγκρουσης δικύκλου με γιοταχή στο ύψος του Ψυχικού. Με τεμποδίδι εξάγει την κυκλοφορία και στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνήριο ή ανατμήματα στην κάθοδο του λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Κατάμεστη δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος, το κόκκινο είναι και η Μάρνη στα δύο στην Ομόνια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι το ύψος λεωφόρου Αμφιθέας και το ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύμα της Πειραιός στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Φυλής στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί είχαμε πριν και το συμβάν που είχε κλείσει η δεξιά λωρίδα, τώρα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία. 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας καθυστερήσεις στο ρεύμα επίσης προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Παναγιώτη. Θα σε συναντήσουμε ξανά τη Δευτέρα.
1: Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης της αφής Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Χθες είχαμε και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κώστα. Εκεί υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και μάλιστα
1: στις
0: τελευταίες τουρκικές προκλήσεις. Καθώς η Τουρκία κλιμακώνει τη στάση της απέναντι στη χώρα μας, ο προκλητικός λόγος του Ερντογάν έχει επανέλθει. Προφανώς έχουμε φύγει από τα ήρεμα νερά, έχουμε πάει στα φουρτουνιασμένα. Ακούσαμε τον Ερντογάν τις προηγούμενες ημέρες να λέει ότι η Αθήνα έχει πάρει τον λάθος δρόμο και ότι θα πρέπει να σταματήσει τον εξοπλισμό των νησιών, δεν πρέπει να είναι στρατιωτικοποιημένη ζώνη και ότι εάν δεν αλλάξει δρόμο, τότε θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Χθες λοιπόν, μετά από αυτή τη συνάντηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις κοινέ δηλώσεις με τον Αντώνιο Κώστα έστειλε το μήνυμα προς την Τουρκία.
11: Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκης. Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ήταν το ξεκάθαρο το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Επίσης, είπε ότι δεν θα πάρουμε άδεια από κανένα για να ενισχύσουμε αμυντικά τη χώρα. Σε μια ταραγμένη περίοδο για τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός έβαλε ξεκάθαρα τη θέση της Ελλάδας και τις κόκκινες γραμμές.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία.
2: Εξαγορές. Λατό FM στους 103,3.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
5: Σίκα Θερμοκούτ!
6: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
11: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Αχ, αυτή η πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Τι έχει ακούσει.
1: Ω, καλά.
0: Τι έχει τραβήξει.
1: Όλα τα πολλά τελευταία χρόνια.
0: Δεκαετίες ολόκληρες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά εμείς σήμερα θα σταθούμε στα τελευταία χρόνια, κυρίως από το 2008 και μετά, σε αυτά τα οποία έχουμε ακούσει στην ΔΕΘ. Από τους πολιτικούς μας, από τους ηγέτες των κομμάτων, είτε όταν ήταν πρωθυπουργοί, είτε όταν βρίσκονταν στην αντιπολίτευση. Εξαγγελίες, υποσχέσεις, άλλες υλοποιήθηκαν, άλλες έμειναν στο σιρτάρι.
1: Πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά.
1: Κανονικά δηλαδή, όταν ακούς όλες τις τελευταίες δεκαετίες, έπρεπε να οι τσέπες μας να μην χωράνε. Έτσι δεν είναι? Ναι, πρέπει να χωράνε.
0: Νομίζω
1: ναι. Τα πολλά τελευταία χρόνια να μην χωράνε τα χρήματα που μοιράζουν.
0: Okay. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα ταξίδι έτσι στα γρήγορα λίγο για να θυμηθούμε. 2009 Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου, ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και στέλνει ένα δραματικό μήνυμα.
2: Μακεδόνες που παρακολουθήσατε από κοντά όλα τα βήματα της πολιτικής μου πορείας, ένα πράγμα γνωρίζετε. Ότι πάντως σίγουρα βάζω πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον. Οι κρίσιμες συγκυρίες δεν αφήνουν περιθώρια για επιλογή ανάμεσα στις δύσκολες αποφάσεις και τον εύκολο λαϊκισμό. Βεβαίως κατανοώ τις πικρίες που μπορεί να υπάρχουν. Ζητώ όμως από τους πολίτες να προτάξουν το εθνικό συμφέρον. Ένα είναι βέβαιο, κυρίες και κύριοι. Αξίζει τώρα, σήμερα, να πάρουμε τις δύσκολες αποφάσεις για να διασφαλίσουμε το μέλλον του τόπου και το μέλλον των παιδιών μας.
0: Χτυπάει το καμπανάκι λοιπόν ο Κώστας Καραμαλής 5 Σεπτεμβρίου του 2009 ότι τώρα πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά. Έρχονται στο μέλλον.
1: Ήρθανε.
0: Τα προηγούμενα χρόνια βέβαια δεν είχε χτυπήσει καμπανάκι.
1: Όχι, και μετά ήρθε τα μνημόνια.
0: Ναι. Το χτύπησε τότε. Στην ίδια ΔΕΘ, το 2009 το Σεπτέμβριο, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο Γιώργος Παπανδρέου.
3: Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης.
0: Και επήλθε λοιπόν ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Λίγους μήνες μετά, καθώς τον Απρίλιο του 2010, η χώρα μπήκε σε μνημόνιο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά έλεγε το Σεπτέμβριο ο Γιώργος Παπανδρέου. Τον Απρίλιο μπήκαμε στο μνημόνιο. Απέναντι από το μνημόνιο ήταν σχεδόν όλοι,
1: ναι,
0: τότε.
1: Βέβαια,
0: έτσι. 2010, ΔΕΘ, ο Αντώνης Σαμαράς είναι πλέον πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
4: Τι έπρεπε δηλαδή να είναι? Όλοι υπέρ του μνημονίου, επειδή έτσι το είπαν ορισμένοι? Και απέναντι να έχουμε αφήσει τον ελληνικό λαό υποχρεωμένο πλέον να βρίσκει καταφύγιο μόνο στο πεζοδρόμιο?
0: Τα λέγε ο πρόεδρος. Όλοι υπέρ του μνημονίου.
1: Όλοι. Υπάρχουν και αυτοί που ήταν όλοι. Έπρεπε να είμαστε υπέρ της Τρόικας. Αυτά.
0: Μετά βέβαια γίνεται η συγκυβέρνηση με το Πασό.
1: Και μιλάει με την Τρόικα.
0: Και γίνεται πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Παπ. Και ξαφνικά.
1: Παπ.
0: Μείνανε οι άλλοι στο πεζοδρόμιο και εμείς πάμε υπέρ του μνημονίου. Και έρχεται εκείνη η ΔΕΘ του 2011 που δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μας, καθώς ακούμε από τα χείλη του Ευάγγελου Βενιζέλου.
5: Δεν υπάρχει καμία νέα επιβάρυνση. Η συνολική επιβάρυνση των πολιτών, της κοινωνίας, της οικονομίας παραμένει ίδια. Αλλά χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό υποκατάστασης των μειωμένων αποδόσεων. Πρέπει να βρούμε κάτι που να είναι δίκαιο, κοινωνικά αποδεκτό. Κάτι το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, να αποδώσει γρήγορα, να μην εξαρτάται από τον μηχανισμό της φορολογικής διοίκησης. Το μόνο μέτρο που έχει όλα αυτά τα προσόντα είναι ένα ειδικό τέλος στην χτισμένη επιφάνεια, στην ακίνητη περιουσία που θα εισπραθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
0: Για να μην μπερδεύεστε, γιατί εντάξει τα ελληνικά του Ευάγγελου Βενιζέλου είναι όχι απλώς άψογα, είναι απλησίαστα. Είναι το περίφημο χαράτσι, το οποίο μπήκε στους λογαριασμούς ρεύματος και το οποίο στη συνέχεια ονομάστηκε ένφια με τις υγείες μας. Το 2012 ο Αντώνης Σαμαράς είναι πλέον πρωθυπουργός και λέει ότι σε δύο χρόνια βλέπουμε καθαρά το φως στο τούνελ, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2012 είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια και δεσμευόμαστε. Δεσμευόμαστε να ακυρώσουμε το μνημόνιο. Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια και δεσμευόμαστε να ακυρώσουμε αμέσως εκείνες τις μειώσεις σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες, να σταματήσουμε δηλαδή την περιθωριοποίηση των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων και την υποβάθμιση των μεσαίων.
0: Αυτά το 2012. Το 2014, επειδή λέγαμε νωρίτερα για το χαράτσι,
1: ναι, ναι,
0: που ανακοίνωσε ο κύριος, ναι, Βενιζέλος, είχε γίνει πλέον έμφυα ο Αλέξης, ναι, Τσίπρας το 2014, πάλι σαν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
6: Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Ο έμφυα, φίλες και φίλοι, είναι ο φόρος σύμβολο της κοινωνικής αδικίας. Ο έμφυα, λοιπόν, κατά ψέματα, δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί μόνο να καταργηθεί. Και αυτό θα κάνουμε. Θα τον καταργήσουμε.
0: Και καταργήθηκε. Πάει και ο έμφυα, έφυγε και αυτός από τη ζωή μας.
1: Όλα συνέχεια... φύγανε και μετά ξαναήρθανε, δεν, ναι, ξέρω, ναι, ναι, δηλαδή φύγανε, ναι, ποτέ, θέλω να πω.
0: Ναι. Στη συνέχεια, φυσικά, έρχεται η ΔΕΘ του 2015, εκεί όπου ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι με τη νέα συμφωνία κλείνει μια και καλά το Brexit. Τη συμφωνία την οποία πετύχαμε, το τρίτο μνημόνιο δηλαδή, και πλέον αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 2016 είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στην πρώτη εμφάνισή του λέει ότι δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Ενώ στη ΔΕΘ του 2018 ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει αναφορά στον νόμο Κατρούγκαλου.
7: Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ένας κακός νόμος. Όχι μόνο γιατί μειώνει συντάξεις, αλλά γιατί τιμωρεί τελικά τη δημιουργικότητα και την εργασία. Γιατί αναρωτηθείτε λίγο να δουλέψει κάποιος περισσότερο, αν γνωρίζει ότι τελικά θα πάρει λίγο πολύ την ίδια σύνταξη. Και πώς θα κάνουν οι επιχειρήσεις πολλές προσλήψεις όταν το κόστος εργασίας αυξάνεται υπέρμετρα λόγω των υψηλών εργοδοτικών εισφορών. Και γιατί να δηλώσει ένας ελεύθερος επαγγελματίας το πραγματικό του εισόδημα όταν το ύψος των εισφορών είναι δυσβάστακτο. Καθαρές κουβέντες λοιπόν. Ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται.
0: Πάει και ο νόμος Κατρούγκαλου. Καταργήθηκε. Όλα, παιδιά, έχουν καταργηθεί.
1: Ναι, ναι, όλα.
0: Μια μικρή αναδρομή, λοιπόν, από όσα έχουμε ακούσει στη ΔΕΘ από το 2009 μέχρι και τις ημέρες μας. Έτσι, για να κάνουμε ένα φρεσκάρισμα στη μνήμη μας.
1: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Περιβόλη μας την
0: έκανε. Να θυμόμαστε, ρε παιδιά. Να θυμόμαστε. Mm. Τέλος πάντων, καλημέρα και σε σένα, Τόρπι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς βρεθήκαμε και σε αυτή τη νέα ραδιοφωνική περίοδο. Καλημέρα και στον αγαπητό Κωνσταντίνο. Αγαπητέ φίλε, να ασχοληθούμε με το θέμα, επειδή εγώ τουλάχιστον δεν το γνωρίζω σχετικά με αυτήν την υποχρεωτικότητα την οποία αναφέρεις για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους παρόχους. Να το δούμε το μήνυμα που έχει στείλει ο Κωνσταντίνος και να επανέλθουμε. Καλή σου ημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα και σε σένα, Φανούρη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, φίλε. Φανούρης, μ' αρέσει αυτό
1: και
0: το
1: εμένα,
0: όνομα.
1: Και εμένα μ' αρέσει. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε λοιπόν. Θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, θέλω να πω, θα πει το Σάββατο κύριο στη ΔΕΘ. Θα έχουμε μετά και τον κύριο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Θα ξαναπάει ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ. Θα έχουμε να ασχολούμαστε με τη ΔΕΘ και τα οικονομικά προγράμματα και τα οικονομικά πακέτα για τον επόμενο μήνα σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και ο Παντελής λέει: υποσχέσεις στη ΔΕΘ είναι το απόσπασμα που θα έλεγε και ο Χάρη Κλίν. Θα. Φοβερό ηχητικό, τα έλεγε όλα ο αείμνηστος Χάρη Κλίν. Τώρα για πες μου λίγο τι γίνεται με αυτά τα βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού, λοιπόν, που έχει σηκωθεί έτσι και πάλι πολύ συζήτηση.
1: Πολύ κουβέντα, γιατί γύρω από το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στα παιδιά, και αυτό είναι η έννοια της οικογένειας. Γιατί άνοιξε αυτή η συζήτηση? Γιατί δημοσιοποιήθηκαν αποσπάσματα και εικόνες από δύο νέα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού. Πρόκειται για δύο βιβλία, το Γλώσσα στο Βίο Γλώσσα στη Β' Δημοτικού με τίτλο Η Γλώσσα Μου και το βιβλίο Κοινωνική Πολιτική Αγωγή της 5ης Δημοτικού. Λοιπόν, και τα δύο όμως βιβλία ανήκουν στα διδακτικά πακέτα, είναι αυτή η μεταρρύθμιση του πολλαπλού βιβλίου. Λοιπόν, και μέσα, εγώ είδα λίγο και τις εικόνες και αυτά, παρουσιάζονται οικογένειες με δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες, δηλαδή οικογένειες, δεν είναι η πυρηνική οικογένεια που λέμε, και αυτό έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Το θέμα το έφερε, νομίζω, στο προσκήνιο η Δημοκρατία, για να το λέμε, και μετά έγινε και ερώτηση χθες στον πρίγκιπα, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στον κύριο Μαρινάκη. Αν δείτε τη φωτογραφία, είναι ξεκάθαρη, δηλαδή και είναι κοντογραφημένα τα βιβλία. Ο οποίος κύριος Μαρινάκης είπε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε όλα αυτά και ότι ο πατέρας είναι πατέρας και η μητέρα είναι μητέρα. Όμως έχει σηκωθεί πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει με αυτά τα βιβλία. Θέλω να πω ότι δεν είναι τα βιβλία αυτά που παίρνουν τα παιδιά, ξέρεις, που διδάσκονται. Είναι όμως μέσα κανονικά βιβλία στο πλαίσιο του πολλαπλού βιβλίου. Τώρα θα μου πεις τι πείραξε κάποιους. Ναι, δεν μπορούν τα παιδιά να μην ξέρουν ποια είναι η πυρηνική οικογένεια. Σίγουρα κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμά του και στην προσωπική του ζωή κτλ. Όμως το να βλέπεις να διδάσκουν τα παιδιά ότι είναι άκρος φυσιολογικό να έχει κάποιος δύο μανάδες ή δύο πατεράδες, κάποιοι αυτό τους ενοχλεί. Και εμένα με ενοχλεί πάντως. Εντάξει, με ενοχλεί πάρα πολύ και οι εικόνες που είδα. Θα προτιμούσα να έχουν. Φυσικά αυτό είναι μέσα στη ζωή. Φυσικά ο καθένας μπορεί να κάνει, ξαναλέω, στην προσωπική του ζωή ό,τι θέλει. Αλλά όταν μιλάμε για σχολικά βιβλία, δεν πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί?
0: Ναι, συμφωνώ ότι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί.
1: Ναι, επειδή σε βλέπουμε, κοιτάς, αλλά εγώ λέω ότι εμένα με ενόχλησε.
0: Απλά η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα δει το θέμα και γι' αυτό σε ρώτησα το πρωί.
1: Ναι.
0: Η Αμαλία το είχε δει το θέμα και γι' αυτό το ανέφερε εκείνη. Δεν έχω δει, φαντάσου, καν τις εικόνες από το βιβλίο.
1: Στο βιβλίο της γλώσσας Β' Δημοτικού, στην πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας», παρουσιάζονται μέσα από εικονογραφίες διαφορετικές οικογενειακές συνθέσεις. Σύμφωνα με το υλικό που έχει έρθει στη δημοσιότητα, ανάμεσα στις εικόνες υπάρχουν οικογένειες στις οποίες εμφανίζονται δύο πατέρες και δύο μητέρες. Και η δραστηριότητα ζητά από τους μαθητές να παρατηρήσουν τις εικόνες, να σχολιάσουν και να αναγνωρίσουν με ποια από αυτές μοιάζει περισσότερο η δική τους οικογένεια, την οποία στη συνέχεια μπορούν να ζωγραφίσουν.
0: Μάλιστα. Θα αρχίσουν πάλι λοιπόν τη συζήτηση για την κουκατζέντα και τα λοιπά.
1: Παρόπως ο κύριος Σαμαράς, εντάξει, έκανε το φάουλ με τα νεοποιεί, γιατί και στα, το 2013 υπήρχε αυτό με το άλλο φίλο, εννοώ.
0: Και το ακαθόριστο δεν υπήρχε.
1: Όχι,
0: όμως,
1: το άλλο.
0: Υπήρχε
1: είπα.
0: Μόνο το άλλο.
1: Τώρα εδώ λοιπόν έχει ανάψει πάλι η συζήτηση. Πώς θα το κάνουμε?
0: Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.

0: αγαπώ. Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει!
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει!
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει!
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει!
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική

0: Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά. Χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: 10 λεπτά πριν από τις 10 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, επιστρέψαμε να θυμίσουμε το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Κλήρωση Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Προσφορά του Real FM και τη Selecta Rendecar. Τριήμερο λοιπόν για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Το τρίτο δώρο είναι σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Η Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να απολαύσετε ένα μοναδικό πρωινό και να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Χθες αναφέραμε και αυτή την απάτη που έγινε στην Πάτρα με την κυρία η οποία δέχθηκε βίντεο κλήση από τον Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι η κυρία Νικολίτσα, η οποία μίλησε χθες σε κανάλια και είπε ότι με εξαπάτησαν, μου εμφανίστηκε ο Κριστιανό Ρονάλντο σε βίντεο κλήση. Βέβαια, κυρία Νικολίτσα μου, τώρα εδώ που τα λέμε, επειδή είδα και το ηχητικό, είδα το βίντεο. Εκτός ότι αποκλείεται να σε πάρει τηλέφωνο ποτέ ο Κριστιανό Ρονάλντο, αλλά να σε πάρει τηλέφωνο κιόλας βίντεο και να σου μιλήσει και ελληνικά και να σου πει φίλε δεν είμαι κλέφτης, εντάξει, το βλέπω λίγο δύσκολο.
2: Βγήκε με βίντεο και μου είπε ότι κοιτάξτε με, δεν είμαι κλέφτης, είμαι αληθινός.
3: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου, μη μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει.
0: Και είναι λίγο δύσκολο τώρα να σου πει και το δεν είμαι κύριε, κοιτάξτε το πρόσωπό μου, δεν είμαι κλέφτης, εντάξει.
1: Πρέπει να είσαι και λίγο ψηλιασμένος.
0: Ναι ρε παιδιά, δηλαδή προς Θεού ας πούμε. Να πούμε βέβαια ότι πλέον γίνεται αυστηρότερο το πλαίσιο.

0: το νομοθετικό πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο μάλλον, για αυτές τις περιπτώσεις, καθώς πλέον θα αντιμετωπίζονται ως κακούργημα, και κακώς δεν είχε γίνει μέχρι τώρα. Κακούργημα πλέον λοιπόν οι απάτες αυτές μέσα από τα τηλέφωνα.
1: Έχουν ξεφύγει τα
0: ενώ
1: πράγματα.
0: Δημιουργείται και ειδική ομάδα του FBI για την αντιμετώπιση με τις τηλεφωνικές απάτες. Θα το επαναλάβω άλλη μια φορά. Μιλήστε στους μεγαλύτερους ανθρώπους, στους ηλικιωμένους, οι οποίοι ενδεχομένως να μην ενημερώνονται άμεσα, να μην έχουν αυτή την ενημέρωση που έχουμε εμείς. Εξηγήστε τους. Γιατί πλέον και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι πάρα πολύ εύκολο να παραπλανηθεί κάποιος και να έχουμε αυτά
1: ακριβώς
0: τα δυσάρεστα αποτελέσματα. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή που δυστυχώς δεν μπορείς να πιστεύεις ούτε καν αυτό που βλέπεις ή αυτό που ακούς, γιατί πολλές φορές είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα σχετικά και με το θέμα των βιβλίων της Δευτέρας Δημοτικού.
1: Έχει σηκωθεί πολύ σκόνη. Έχει πολύ σκόνη.
0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Πάρα μα πάρα πολλά. Και δυστυχώς είμαστε μόλις 5 λεπτά πριν από τις 10 και δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε. Όπως και πολλά από αυτά που έχετε στείλει από την αρχή της εκπομπής. Ευτυχώς καταφέραμε και ξεκαθαρίσαμε το θέμα με τα σερσέγγια. Έμαθε και κάτι η Κάτζου σήμερα.
1: Έμαθα.
0: Ότι η σερσέγγι δηλαδή είναι αυτή η μεγάλη κόκκινη και κίτρινη σφίγγα. Αλλά και πάρα πολλές απαντήσεις προς τον κύριο Βορύδη που ζήτησε τη βοήθειά μας για το πώς θα μειωθούν οι τιμές. Και λέει ο Παντελής, πείτε στον κύριο Βορύδη, έχω πρόταση να πάει στους μάνατζερ των σούπερ μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο που πουλάνε τα ελληνικά προϊόντα 20% φθηνότερα ενώ ταξιδεύουν 15.000 μίλια. Καλημέρα και σε σένα, Παντελή. Φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιάννης Παπαγιάννης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας για τα μηνύματά σας, για τη συμμετοχή σας, για τη διάθεσή σας, για το χιούμορ σας, για την κριτική σας, για όλα. Να είστε

0: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο Energy.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Λατό FM στους 103,3.
14: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
15: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Πάγκαλος.

0: Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
2: Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχέα. Ο Πρωθυπουργός, που αναμένεται να φτάσει σήμερα το απόγευμα, θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στα εγγένεια της Έκθεσης αύριο το βράδυ, ενώ την Κυριακή αναμένεται να παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα και στον Τούρκο πρόεδρο, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Προηγήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η χώρα μας απορρίπτει ως αυθαίρετους και ανυπόστατους τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τα θαλάσσια πάρκα. Περισσότερα στο enikos.gr. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ξεπερνούν τις 6.800 οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών στο πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς, ενώ άρχισε ήδη η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών και επιμελητριών.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την τρίτη θέση της κατάταξης των μεταλλίων κατέκτησε η Ελλάδα στους 20ους μεσογειακούς αγώνες που ολοκληρώθηκαν χθες στο Τάραντο της Ιταλίας με 60 συνολικά, 23 χρυσά, 21 αργυρά και 16 χάλκινα ήταν ο απολογισμός. Κυριάρχησε η διοργανώτρια Ιταλία με 187 μετάλλια και ακολούθησε η Τουρκία με 91. Περισσότερα στο filathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα υπηρετικά. Ανεμιβόρειοι έως 7 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Η πιο γλυκιά εποχή, εγώ σε περιμένω στην ίδια παραλία. Αναμένεται μετεωρολογικά τουλάχιστον, γιατί πολιτικά θα είναι στο κόκκινο ο Υδράργυρος. Αναμένεται ωραίο, δροσερό, καλοκαιρινό τριημεράκι, θα μας τα πει ο κύριος Αρνιακός στη συνέχεια, ως φυσική επέκταση του καλοκαιριού που διανύουμε και φέτος και αυτή την περίοδο. Μάλιστα κάποιοι πολύ τυχεροί, σήμερα πρωί-πρωί, ξημερώματα, έπαιρναν τα πλοία για τις Κυκλάδες. Λιγότερες διακοπές, αλλά σίγουρα ποιοτικότερες από αυτές που κάναμε εμείς τον Αύγουστο.

Λοιπόν, σήμερα είναι, φίλες και φίλοι, Παρασκευή, 4 του μηνός, 4 του μηνού που λένε οι φίλοι μας, 4 του μηνού λοιπόν, του 2026, και όπως καταλαβαίνετε θα είναι ένα καυτό τριήμερο σε επίπεδο πολιτικό ρεπορτάζ. Έχουμε τα απόνερα από τη χθεσινή επετειακή εκδήλωση και ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, ανήμερα της 3ης του Σεπτέμβρη, 52 χρόνια μετά την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Σήμερα το μεσημέρι ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Αύριο το πρωί στις 10 εγκαινιάζει την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα κάνει τα ραντεβού του, θα κάνει τις συναντήσεις του με τους παραγωγικούς φορείς και με κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το βράδυ στις 8 είναι η ομιλία του, η κεντρική ομιλία του στο Βελίδιο. Και αύριο το μεσημέρι, που μάλλον εκεί θα βγουν οι μεγάλες ειδήσεις κατά τη δική μου γνώμη, είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του εκάστοτε πρωθυπουργού, όπως και των πολιτικών αρχηγών, πάλι στο Βελίδιο, από τους πολιτικούς συντάκτες. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα τριμεράκι με αρκετές πολιτικές ειδήσεις. Θα πάμε στη συνέχεια σε συνεντεύξεις, σχόλια, παρασκήνια για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πριν από αυτά όμως, να πούμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε εδώ και να δώσουμε σκυτάλη σε λίγο στον Παναγιώτη Βολάνιο να μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, κάθε Παρασκευή 10-12 θα είμαι μαζί σας. Εκτός από τα Σαββατοκύριακα που καθιερωμένα τώρα τόσα χρόνια, 7-10 το πρωί είμαστε και πάλι μαζί. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, Κατερίνα. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η κυρία με την οποία ξεκινήσαμε μαζί την πρώτη μέρα εκπομπής λειτουργίας του Real FM το 2007 στο τηλεφωνικό κέντρο. Και βεβαίως όλα τα παιδιά της αίθουσας σύνταξης, μάχημα για τα δελτία και τους τίτλους ειδήσεων του αληθινού ραδιοφ.

0: Λοιπόν, εδώ είναι ο Παράδεισος. Η κόλαση εδώ, Παναγιώτης Βολάνιος, θα μας πει αν είναι πραγματική κόλαση σήμερα οι δρόμοι, οι μεγάλες κεντρικές αρτηρίες της Αττικής. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Μπορούμε να το πούμε και έτσι.
0: Μάλιστα. Το πρωί σε άκουγα. Πόση ώρα ανέλυες τα προβλήματα στην κίνηση?
1: Είχαμε και κάθε ώρα κάτι διαφορετικό.
0: Ναι. Τι γίνεται, για πες μας, έχουν επιστρέψει περισσότεροι.
1: Σωστά.
0: Φαντάζομαι τι θα γίνει από Δευτέρα, ε.
1: Καλά. Ναι, θα είμαστε να τα αναλύουμε εδώ περιγραφικά.
0: Η καλύτερη σου, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι γίνεται τώρα?
1: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στον Ελαιώνα και η κάθοδος Πέτρου Ράλι στο ύψος του Ρέντι μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι
0: Λιβάδα. Σχεδόν όλες τις κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας μας είπες.
1: Ακριβώς. Τώρα πάμε προς παραλιακή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Φαλήρου. Μένουμε Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών της εξόδου για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο που δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα? Από ό,τι καταλαβαίνω, λίγα πράγματα, ε.
1: Η κάθοδος του Κηφισού. Αυτό.
0: Αυτά, μάλιστα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, θα τα λέμε εδώ κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10. Με σένα θα ξεκινάμε το δύο ώρο. Οκ, okay, να είσαι καλά.
1: Το καθιερών.
0: Έτσι. Τώρα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό, τον οποίο επίσης θα καλωσορίζουμε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να μαθαίνουμε τα νέα του καιρού το τριήμερο που ακολουθεί, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Καλημέρα, κύριε Μετεωρολόγε.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλημέρα. Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, αν μπορείτε.
2: Ναι.
0: Τέλεια.
2: Λίγο κοντά στο ακουστικό, όσο μπορώ.
0: Όσο μπορείτε, ναι. Λοιπόν, για να τα πούμε τα πράγματα από την αρχή. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τι θα περιμένουμε?
2: Περιμένουμε βελτίωση περιοχή του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως σήμερα το απόγευμα.
0: Κύριε Αρνιακή, αν μπορείτε μιλάτε από hands free.
2: Όχι, το κινητό είναι, αλλά να πάρουμε το σταθερό.
0: Ωραία, αφήστε να σας τηλεφωνήσει η Εύη στο σταθερό.
2: Θέλει το σταθερό τώρα.
0: Ωραία, Εύη, πάρε τον κύριο Αρνιακό σταθερό του Action. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρνιακή.

0: Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Αρνιακό. Νομίζω θα έχουμε καλύτερη ακουστική.
1: Με ακούτε τώρα καλύτερα, ασφαλώς.
0: Τζάμι.
1: Με αυτό να επικοινωνούμε.
0: Ωραία, έγινε. Ναι. Εντάξει, κύριε Αρνιακό.
1: Λοιπόν, περιμένουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού. Σε αποδρομή βρίσκεται η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες μικρής διάρκειας και έντασης, όχι αυτά που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες. Οι άνεμοι βοριάδες, 3 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο, αλλά στο Αιγαίο θα έχει ένα ισχυρό βοριαδάκι, 6 και τοπικά 7 μποφόρ, κυρίως τα εφτάρια στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα στο Καρπάθιο. Η θερμοκρασία θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει, στην Βόρειο Ελλάδα θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 35 με 36, στις Κυκλάδες τους 30, στα Δωδεκάνησα τους 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα να βρέξει στα γύρω ορεινά, κυρίως στην Πάρνηθα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερη πιθανότητα το μεσημέρι να βρέξει λίγο στο Χορτιάτι, ασθενής άνεμοι στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 23 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου.
0: Ο τέλειος καιρός θα έλεγα.
1: Το Σαββατοκύριακο περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση του καιρού. Το Σάββατο ηλιοφάνεια στη χώρα, την Κυριακή απόλυτη ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Δεν φαίνεται ούτε καν συννεφιές να έχουμε, ενώ ο υδράργυρος την Κυριακή και τη Δευτέρα θα σκαρφαλώσει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στις κλειστές παιδινές υπηρωτικές περιοχές τους 36 με 37, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Υποχώρηση θερμοκρασίας από την Τρίτη και μετά.
0: Φαίνεται ότι καλά κρατεί το καλοκαιράκι, κύριε Αρνιακή.
1: Βέβαια, κρατάει.
0: Τι βλέπετε σε βάθος 10-15 ημερών?
1: Σε βάθος βλέπω από την Πέμπτη, Παρασκευή, να έχουμε κάποιες βροχές στα δυτικά που θα επεκταθούν ανατολικότερα. Μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, όχι πάντως από τα κανονικά για την εποχή τριαντάρια.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε μια αλλαγή στο τέλος της άλλης εβδομάδας, ή μάλλον στο τέλος της προσεχούς εβδομάδας, αλλά δεν φαίνεται να έρχεται κρύο. Θα έχουμε κάποιες βροχές.
0: Ημερολογιακά μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου δεν είμαστε στο καλοκαίρι.
1: Σωστά.
0: Άρα μέχρι τότε λογικά δεν πρόκειται να έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Αρνιακέ.
1: Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ταξιδεύει αρκετός κόσμος και αυτό το Σαββατοκύριακο και νομίζω έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξουν προβλήματα με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από ό,τι φαίνεται, όλα θα πάνε πρίμα.
2: Θέλω να βρεθώ σε ένα τόπο μαγικό.
0: Να ξεκινήσω με καλημέρες σήμερα, φίλες και φίλοι. Πριν πάμε στη βαριά ειδησιογραφική ατζέντα, λόγω ΔΕΘ, πάμε να πούμε καλημέρες λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο. Το Σωτήρι από την Αμοργό. Θα διαβάσω μετά αναλυτικά τα μηνύματά τους. Να πούμε πρώτα τις καλημέρες μας. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Να είστε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο, τον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Να είστε καλά, αγαπητέ, κυρία Αγαπητέ. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εσάς, κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου. Και ευχαριστούμε για τις ευχές, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο, κατά το κοινό όνομά του Χαράλαμπος. Γεια σου, Χαράλαμπε. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παναγιώτη. Να σε καλά, Παναγιώτη, την αγάπη μας. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Να στείλω την αγάπη μου στον κύριο Γιώργο Μπατάγια, που επίσης μας αγαπάει, μας στηρίζει τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Να πω την καλημέρα μου και στην κυρία Ανδροσούλα, που είναι 81 ετών από το Λόφο Σκουζέ και πάντα μας αγαπάει, μας στηρίζει και μας ακούει φανατικά. Να είστε καλά, κυρία Ανδροσούλα, να χαίρεσε την οικογένεια, παιδιά και εγγόνια. Λοιπόν, παρένθεση από τα μηνύματα κροατριών και κροατών, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Νομίζω ότι είναι ο άνθρωπός μας τις ημέρες αυτές, εν ώψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Είναι μαζί μας ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
3: Καλημέρα τη Θεσσαλονίκη.
0: Έχετε ήδη ανέβει. Ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει σε λίγο, εξ όσων γνωρίζω από το ρεπορτάζ μου. Τώρα, Πείτε μας τις τελευταίες πινελιές που έβαλατε στη σύσκεψη του Μεγάλου Μαξίμου και στο Υπουργείο Οικονομικών όσον αφορά τις εξαγγελίες που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Θα σας πω στη συνέχεια τι λέει και το δικό μου ρεπορτάζ. Έκανα μερικά τηλέφωνα, μπόρεσα να αλλιεύσω μερικά πράγματα. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις που μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ. Αλλά θα ήθελα μια ανακεφαλαίωση όλων αυτών.
3: Φυσικά, να δώσουμε το περίγραμμα στον κόσμο. Φυσικά. Καταρχάς, μιλάμε για ένα πακέτο στήριξης που ξεπερνά αρκετά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα τελευταία στοιχεία και από τη μείωση της φοροδιαφυγής, την τουριστική σεζόν και γενικότερα από τα έσοδα του προϋπολογισμού ήταν ενθαρρυντικά και αυτό μας βοήθησε τους ώστε το λεγόμενο πακέτο δεν θα μεγαλώσει.
0: Ανοίγω μια παρένθεση. Ο τουρισμός μέχρι τώρα στο επτάμινο μάλλον, από τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος φαίνεται ότι πάει καλύτερα από πέρσι. Παρά τον πόλεμο στον Περσικό.
3: 15% άνοδο τόσο στις αυξήσεις. Στις αφήξεις, συγγνώμη, όσο και στην αύξηση των εσόδων.
0: Μάλιστα.
3: Το οποίο είναι άκρως ενθαρρυντικό. Το περίγραμμα έχει ως εξής. Οποιοδήποτε πολίτης, ασχέτως ιδιότητας, είτε μιλάμε για συνταξιούχο, είτε για ελεύθερο επαγγελματία, μισθωτό, αγρότη, οικογένεια, με παιδιά ή χωρίς, θα δει να αποτυπώνεται ο εαυτός του στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Άρα, με απλά λόγια, θα υπάρχουν μέτρα για όλους που θα μπορέσουν και θα συμβάλλουν στο να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους, να ενισχυθεί η τσέπη τους απέναντι στην ακρίβεια και όχι μόνο, αλλά και να καταργηθούν ή να αμβληθούν αδικίες που μας έρχονται και από τα μνημονιακά.
0: Αυτά τα μέτρα πριν τα εξειδικεύσετε θα είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και από πότε θα εφαρμοστούν?
3: Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, μέτρα κοστολογημένα και μέτρα κατοχυρωμένα ως προς την θεματοδότησή τους και θα εφαρμοστούν όλα σταδιακά από τις αρχές του ερχόμενου έτους, από το 2027 και
0: μάλιστα.
3: Μετά.
0: Τώρα, από πού να ξεκινήσουμε? Διαβάζω και ενημερώθηκα ότι ετοιμάζεται μια μεγάλη μείωση φόρου που θα αφορά όλους τους αγρότες οριζοντίως. Φαίνεται πως θα είναι μια από τις εκπλήξεις, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έκπληξη. Προφανώς η δημοσκοπήση που έχει πάρει το Μέγαρο Μαξίμου στον πληθυσμό, τον αγροτικό πληθυσμό, δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Μπορείτε να μας πείτε 2-3 πράγματα παραπάνω?
3: Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να πω παραπάνω, όμως μπορώ να σας πω ότι τόσο οι αγρότες όπως και άλλες κατηγορίες, κοινωνικές και οικονομικές κατηγορίες, θα δουν στοχευμένες παρεμβάσεις που ως αποτέλεσμα θα έχουν το να πληρώνουν λιγότερα ή να ενισχύεται το εισόδημα.
0: Οριζόντια.
3: Αντιστοίχως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αν μπορώ να το γενικεύσω, θα δουν σημαντικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν τόσο και με την καθημερινότητά τους, όσο και με άλλα ζητήματα τα οποία τα τελευταία χρόνια τους έχουν απασχολήσει. Και αυτό είναι αποτέλεσμα το ότι έβαλαν πλάτη και στον καιρό της πανδημίας οι άνθρωποι αυτοί για να μπορέσει να σταθεί όρθια η οικονομία. Είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, τόσο ο αγροτικός κόσμος όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες συνολικά, αλλά σήκωσαν και μεγάλο βάρος και της ανάκαμψης. Και η φορολογική συμμόρφωση λεγόμενη, η μείωση της φοροδιαφυγής, οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στους ανθρώπους αυτούς, γιατί συμμορφώθηκαν με πληροφοριακά συστήματα, με τη διασύνδεση των POS, με τις ταμιακές μηχανές, το ψηφιακό πελατολόγιο. Όλα αυτά μας βοήθησαν να μειώσουμε τη φοροδιαφυγή, να αυξήσουμε τα έσοδα και να μπορούμε αύριο ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει επιπλέον μέτρα στήριξης.
0: Πάμε σε μια κατηγορία η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας λόγω του μεγάλου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε. Έμαθα από το δικό μου ρεπορτάζ ότι μέσα στα μέτρα τα οποία σκέφτεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι και η πραγματική και ουσιαστική εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους. Υπάρχει στη σκέψη του Πρωθυπουργού ή είναι στην ατζέντα της ομιλίας του?
3: Καταρχάς να θυμίσω ότι από την περσινή φορολογική μεταρρύθμιση οι οικογένειες με παιδιά πρημοδοτούνται και κινητροδοτούνται μέσα από τη μεγαλύτερη μείωση φόρων, άμεσων φόρων που έχει ποτέ υπάρξει στη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια. Όσα περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια, τόσο μεγαλύτερη φορομείωση απολαμβάνει. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα έπεσε στο τραπέζι και υπεραιτέρω στήριξη οικογενειών με παιδιά για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο, να δώσουμε κίνητρα στις οικογένειες για να κάνουν ακόμα περισσότερα παιδιά. Είναι ένα από τα μέτρα που εξετάστηκε. Τώρα συγκεκριμένα για τους τρίτεκνους δεν μπορώ να σας πω.
0: Θα τα πει ο Πρωθυπουργός.
3: Όπως καταλαβαίνετε λίγες ώρες πριν την ομιλία.
0: Ωραία, είναι λογικό αυτό. Πάντως επιβεβαιώσατε το γενικό πλάνο της πληροφορίας. Φεύγουμε από τους τρίτεκνους και πάμε στους συνταξιούχους. Έχει κλειδώσει η απόφαση του Πρωθυπουργού να αυξήσει? Ξέρω ότι δεν θα μου πείτε το ποσό. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι περίπου από 440 έως 460 ευρώ. Αυτή, ας την πούμε, η έκτακτη σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους οριζοντίως κάθε Νοέμβριο.
3: Κάθε χρόνο ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στη ΔΕΘ και κάθε χρόνο ανακοινώνει κάτι πολύ σημαντικό για τους συνταξιούχους. Και αυτό το λέω γιατί όλο αυτό το διάστημα υπήρχαν, ας πούμε, κυρίως από την αντιπολίτευση, κατηγορίες ότι η κυβέρνηση ξεχνά τους συνταξιούχους, η κυβέρνηση δεν τους στηρίζει και το καθεξής. Κάθε φορά ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει κάτι θετικό. Δεν πρόκειται να πρωτοτυπήσει φέτος. Επίσης, φέτος θα υπάρχει κάτι εξίσου σημαντικό για τον συνταξιούχο, για να μπορέσουμε να τον ενισχύσουμε όσο γίνεται περισσότερο στο εισόδημά του. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό το σενάριο για την εθνική σύνταξη παίζει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή. Όμως αυτό το οποίο μπορώ να σας πω ως πνεύμα είναι ότι αύριο ο κάθε συνταξιούχος θα δει κάτι σημαντικό για τον εαυτό του στην ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Πάμε στον κατώτατο μισθό για το 2027 και όλα τα χρόνια από το 2027 και μετά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κατώτατο μισθό από 1η-1η του 2027 στα 960 με 900 ευρώ, πάντα μεικτά μιλάμε, και θα αφορά αυτό δεκάδες κοινωνικά επιδόματα, δηλαδή θα αυξηθούν στατιστικά και αναλογικά και τα υπόλοιπα. Επιβεβαιώνεται την είδηση ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός και τον κατώτατο μισθό θα τον λάβουν όλοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι μεταξύ αυτών?
3: Επιβεβαιώνω ότι ο κατώτατος μισθός από 1η Απριλίου του 2027 και μετά θα είναι σίγουρα πάνω από 950 ευρώ, όπως ήταν και ο διακηρυγμένος στόχος μας. Θα είναι παραπάνω δηλαδή από αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί. Και η όποια αύξηση προκύψει από τα 920 που είμαστε σήμερα θα είναι ίδια τόσο για τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή για αυτούς που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, όσο και για τους δημοσίους υπαλλήλους, ασχέτως μισθολογικού κλιμακίου. Είναι έτσι ο νόμος που προβλέπει κάτι τέτοιο. Άρα, αν αυξηθεί, λέω εγώ για παράδειγμα, 50 ευρώ ο κατώτατος μισθός 1η Απριλίου του 2027, αυτά τα 50 ευρώ αύξηση μεικτά θα τα δει και αυτός που αμείβεται με τον κατώτατο στον ιδιωτικό τομέα. Θα τα δουν όμως και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ασχέτως μισθολογικού κλιμακίου.
0: Μάλιστα. Και σε δευτερόλεπτα, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα ανακοινωθεί η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.
3: Προσωπική διαφορά καταργείται. Αποτελεί παρελθόν. Τέλος του χρόνου, όλοι οι συνταξιούχοι, ασχέτως το αν είχαν ή όχι προσωπική διαφορά, θα δουν ακριβώς την ίδια αύξηση που θα είναι πάνω από 2% σίγουρα, προσεγγίζει το 2,5% ή και παραπάνω. Και από εκεί και πέρα, ο συνταξιούχος έχει να περιμένει, πέρα από την κατάργηση προσωπικής διαφοράς και τις αυξήσεις, και την επιπλέον στήριξη που, όπως είπαμε, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Καλημέρα, κύριε Τσάπαλε. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσατε ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει, φίλες και φίλοι, από το κυβερνητικό στρατόπεδο, το Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Οικονομικών. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
9: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
8: Ο μισθός δεν φτάνει.
9: Απλησίαστα τα ενίκια.
8: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή
10: κρίση. Λατό FM στους 103,3.
11: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Ο Αυγανός που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης. Περισσότερα στο real.gr. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 σε Θεσσαλονίκη και Ξάνθη και 28 στο Ρέθυμνο.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτρες και τους ακροατές.
1: Παίρνει ο άνεμος σε μια στιγμή.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη από την Κολονία. Θα τον ακούσεις κανονικά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Παντελή το Χάρο. Καλημέρα Παντελή, να σε καλά φίλε. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο που διαμαρτύρεται για τον ειδικό φόρο εισαγωγής του καφέ 3,5 ευρώ. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή από τη Χίο. Και όλη την οικογένειά του. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ζαφύρη που μου λέει για τα ηλικιακά όρια. Μου γράφει μάλλον, δεν μου λέει. Είναι σωστό αυτό το οποίο επισημαίνεις Γιώργο Ζαφύρη, να μην βάλουν ηλικιακούς κόφτες στη χορήγηση οποιοδήποτε ποσού που αφορούν συνταξιούχους. Γιατί για παράδειγμα ο φίλος είναι 57-58 ετών απόστρατος όταν έβγαιναν νωρίτερα στη σύνταξη. Ας μας πούν σε τι επωφελούνται οι πολίτεκνοι ώστε να τους εξουσέσουν με τους τριτεκνούς, ας απαριθμίσουν τα ωφέλη, το δημογραφικό δεν λύνεται με λόγια. Εγώ ως πολίτεκνος δεν λαμβάνω καμία βοήθεια και ούτε κάποιο επίδομα όλα τα χρόνια. Φαντάσου αγαπητέ φίλε Γιώργο πόσο χειρότερα είναι τα πράγματα για τους τριτεκνούς. Να πω την καλημέρα μου και στον Παναγιώτη Γκούζο από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Να σε καλά αγαπητέ φίλε και την κυρία Κατερίνα Κάβουρα να χαιρετήσουμε. Με υγεία κύριε Παπαγιάννη, καλή Παρασκευή. Η ΔΕΘ μαζί με τις εκλογές είναι ελληνοτουρκικά, συν την ακρίβεια ένα κοκτέιλ εκρηκτικό. Βεβαίως εκρηκτικό, ειδησιογραφικά, στο κόκκινο όλα.

0: Δεν ξέρω πόσα σας έχουν μείνει στη μνήμη από τις κατά καιρούς εξαγγελίες ή υποσχέσεις παλαιότερων πρωθυπουργών και αρχηγών των κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ θυμάμαι ότι είχα πρωτοσυμμετάσχει ως πολιτικός συντάκτης σε συνέντευξη τύπου και σε ρεπορτάζ για τη ΔΕΘ από το 1997-98 με πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη. Τότε ήμουνα στην απογευματινή, κάλυπτα πολιτικό ρεπορτάζ για την εφημερίδα Απογευματινή και ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκα στη ΔΕΘ για να καταθέσω και να κάνω την ερώτησή μου στον τότε πρωθυπουργό. Πρέπει να σας πω ότι τις έχω παρακολουθήσει όλες, είτε συμμετέχοντας παλαιότερα ανεβαίνοντας στην Θεσσαλονίκη με πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη, μετά τον Κώστα Καραμαλή, στη συνέχεια τον Γιώργο Παπανδρέου και όλους αυτούς που ακολούθησαν, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι η 11η φορά που ανεβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, είτε ως πρωθυπουργός είτε ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, από τότε δηλαδή που έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ως πολιτικός συντάκτης που έχω και τα παρακολουθώ, έχω την εμπειρία και παρακολουθώ όλα αυτά από ειδησογραφικό και επαγγελματικό ενδιαφέρον, δεν μπορώ να πω ότι μου έχουν μείνει πολλά πράγματα από αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί, ακόμα και αν αυτά έχουν υλοποιηθεί.
1: Στα γαλάζια σου γράμματα μια ζωή περιμένω.
0: Η ΔΕΘ πήρε μια διαφορετική τροπή, δηλαδή η ομιλία του εκάστοτε πρωθυπουργού στη ΔΕΘ από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά. Θα έλεγα πως κομβικό σημείο για τη ΔΕΘ είναι η φιλοσοφία και η λογική του Ανδρέα Παπανδρέου στα τέλη της δεκαετίας του 80 με το περίφημο τσοβόλα εδώ στα όλα. Δεν το είπε εκεί, αλλά αυτήν την πολιτική ακολούθησε στη συνέχεια. Μέχρι τότε ακόμα πολύ περισσότερο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεκαετία του 70, αλλά και ο Ανδρέας Παπανδρέου την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησής του απέφευγαν τα μεγάλα λόγια και τις εξαγγελίες. Μετά η χώρα μπήκε στη λογική των παροχών και των προσλήψεων, παρακαλώ.
1: Τρυφερές αναμνήσεις.
0: Κάποτε θυμάστε, πλειοδοτούσαν οι πολιτικοί αρχηγοί ποιος θα κάνει τις περισσότερες προσλήψεις στο δημόσιο. 100.000 εγώ, 200.000 εσύ. Και ούτω καθεξής. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε, φίλες και φίλοι, και τα μνημόνια προσγείωσαν τους πολιτικούς αρχηγούς στην πραγματικότητα. Θα έλεγα δηλαδή ότι μέσα στα τόσα κακά που είχαμε με τα μνημόνια υπήρξαν και ένα δυο καλά που άφησαν το αποτύπωμά τους ειδικά στο πολιτικό προσωπικό. Να μην λένε αρλούμπες και να μην υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υλοποιήσουν ποτέ. Να μπει δηλαδή ο ρεαλισμός, θα έλεγα και ο κινησμός ως ένα βαθμό, στην πολιτική ορολογία και στα αφηγήματα των πολιτικών αρχηγών. Κάπως έχει βελτιωθεί το πράγμα σε αντίθεση με το παρελθόν. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Θυμάμαι τον μπαμπά σου, εξαιρετικός βουλευτής, εξαιρετικός άνθρωπος και πατριώτης, που είχε πει κάποτε, Γιώργο, θα φτάσουμε σε ένα σημείο που μόνο ανάσταση νεκρών δεν θα υπόσχονται οι πολιτικοί.
0: Ναι.
2: Και ο μπαμπάς σου δικαιώθηκε στο θέμα αυτό, γιατί κάποτε, όπως ορθότατα είπες, τάζανε απίστευτα πράγματα. Τώρα πρέπει να πάνε όλοι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τσεκάρισμα τι κοστίζει το κάθε
0: λοιπόν, τι. Κάτσε, γιατί εδώ έχουμε ειδήσεις από ό,τι φαίνεται. Αυτά τα οποία πρότεινε εξήγηλο ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, φαίνεται ότι έπιασε τόπο η κυβερνητική προτροπή, να την πω πρόταση, και να απευθυνθεί ο Αλέξης Τσίπρας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας. Φαίνεται λοιπόν ότι οι προτάσεις που κατέθεσε θα κατατεθούν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας. Καλό γιατί αυτό.
2: Περίμενε να του το πει η Νέα Δημοκρατία. Εκείνος έπρεπε πριν ανακοινώσει αυτό το σχέδιο να το πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και να πει καλημέρα σας. Αυτό είναι.
0: Ναι.
2: Οστολογίστε το. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα, Γιάννη, μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Μιλάει για πατριωτικό φόρο, έτσι δεν είναι?
0: 1% επί των πλουσίων.
2: Μάλιστα.
0: Θα πιάσει και σένα, επειδή εσείς οι ευρωβουλευτές έχετε αρκετά μεγάλες αποδοχές. Ετοιμάσου, ετοίμαστε τα χρυσαφικά και τα κοσμήματα που θα τα πούμε μετά αυτά.
2: Υπάρχει σε εμάς είναι διπλή φορολογία και να το ξέρεις.
0: Το ξέρω.
2: Και η συνεισφορά στην πατρίδα, όποια και αν είναι, θα πληρωθεί, Γιάννη μου. Πάμε τώρα στο τι κρύβει ο άνθρωπος αυτός. Είχε πει προεκλογικά το 2015, θα αυξήσω το εισόδημα, δεν θα βάλω φόρους, δεν θα κάνω, δεν θα δείξω. Μπορεί να πιστέψει κάποιος και ρωτάω.
0: Είπε, το έχει διευκρινίσει αυτό ο Τσίπρας. Τα λάθη του παρελθόντος δεν θα τα επαναλάβουμε. Έχουμε οριμάσει, μπορούμε να διακυβερνήσουμε, να κυβερνήσουμε καλύτερα. Το είπε αυτό, το ξεκαθάρισε.
2: Μόνο που θα το πληρώνουμε μέχρι το 2070. 230.
0: Ωραία, από αυτά τα οποία άκουσες από τον Τσίπρα προχθές. Σε ακούω να τα σχολιάζεις, λοιπόν, ακούω το σχολείο σου.
2: Ρωτώ λοιπόν, ποιοι θα πληρώσουν τον πατριωτικό φόρο και σε ποιο ύψος εισοδήματος? Τι θα είναι αυτός ο πατριωτικός φόρος? Τι θα ψάξει αυτός ο πατριωτικός φόρος? Θα δει τι, περιουσιολόγιο? Υπάρχει ήδη το περιουσιολόγιο και το ξέρει η ΑΔΕ. Ξέρει η ΑΔΕ σήμερα τι έφαγε ο Γιάννης ο Παπαγιάννης χθες. Διότι με βάση την κάρτα που αγοράζει και από το σούπερ μάρκετ, ξέρει τι ακριβώς
0: θα. Ωραία, λέει. Περιμένουμε λοιπόν εξειδίκευση των μέτρων, αυτό λες.
2: Άρα, πρέπει να δούμε το ύψος. Δεύτερον, ο πατριωτικός φόρος, όταν το είπε ο Γιούνκερ, βάλε στους εφοπλιστές και τις μεγάλες επιχειρήσεις, αντί για τον πατριωτικό φόρο, ξέρει τι έκανε. Αύξησε την έκτακτη σφορά πάνω από τα 12.000 ευρώ, από 2.
0: Γιώργο, αυτά είναι παλιά.
2: Άντε,
0: παλιά.
2: Ρε, Γιάννη,
0: μα τώρα
2: Γιάννη,
0: να πάμε στα λεπτό. Φρέσκα κουλούρια. Έχεις αυτά τα οποία είπε ο Τσίπρας προχθές. Πάμε να σχολιάσουμε αυτά τα οποία είπε προχθές.
2: Γιάννη, αυτό σου εξηγώ αυτή τη στιγμή, ότι αυτός ο άνθρωπος μίλησε και τότε, αντί για να βάλει φόρο στους εφοπλιστές και τις μεγάλες επιχειρήσεις, έκανε το αντίθετο, αύξησε την έκτακτη σφορά από το 2 στο 10%. Έκοψε 75 δις από τους συνταξιούχους και φορολόγησε τις φορές των επαγγελματιών. Ρωτάω εγώ τώρα, σε ποιος θα βάλει αυτό το φόρο, και ορθά το θέτεις κι εσύ, από πότε θα επιβληθεί αυτός ο φόρος και κάτι άλλο. Θα πιάσει τους μεγάλους που τα λεφτά τους, επιχειρήσεις, εφοπλιστές, τα έχουν στο εξωτερικό.
0: Ωραία, προφανώς δεν μπορεί να τα πιάσει αυτά, ούτε τις εταιρείες μπορεί να πιάσει.
2: Άρα, το πού θα
0: τα
2: βάλει.
0: Φυσικά πρόσωπα θα πιάσει, την προσωπική περιουσία.
2: Μπράβο. Επίσης, πολύ ορθά το βάζεις, Γιάννη μου. Ποιος θα πιάσει, Γιάννη? Τι θα ενώσει, δηλαδή θα πει Γιάννη Παπαγιάννη, έχεις τόσο εισόδημα, έχεις και ένα διαμέρισμα, έχεις και ένα αυτοκίνητο, έχεις και μια δουλειά καλή, άρα όλα αυτά αποδίδουν εισόδημα και σε φορολογώ. Αυτά είναι ερωτήματα.
0: Ωραία. Θα μας τα διευκρινίσει λοιπόν ο Τσίπρας. Εδώ αυτά το θέμα είναι το εξής. Δεν τα είπε. Είπε, θα τα εξειδικεύσει τα μέτρα αυτά. Το ερώτημα είναι το εξής. Άκουσε τον αναπληρωτή τομεάρχη, τον κύριο Παπά, τι είπε προχθές?
2: Βέβαια.
0: Είπε ότι θα. Τι είπε? Ότι η εκτίμηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας θα βασιστεί και στα κοσμήματα των πλούσιων κυριών που έχουν στις θηρίδες. Προφανώς πρόκειται περί γκάφας. Το μάζεψε μετά. Ναι, έκανε ένα δίπλωση ο τομεάρχης οικονομικών και το άλλαξε το αφήγημα και είπε ότι δεν θα φορολογηθούν τα κοσμήματα στηρίδες και δεν θα αξιολογηθούν ως προσωπική περιουσία τα κοσμήματα αυτά. Εντάξει, είναι οργισμένος ο Τσίπρας, δεν περίμενε τέτοια γκάφα, αλλά εν πάση περιπτώσει τη διέπραξε ο αναπληρωτής υπουργός, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών και τα μάζεψε μετά. Επί της ουσίας.
2: Ναι, επί της ουσίας δεν το ξέρουμε το οικονομικό. Δεν έβγαλε λέξη για τους συνταξιούχους. Δεν έβγαλε λέξη για τα εξοπλιστικά. Δεν έβγαλε λέξη για τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν έβγαλε λέξη για τους δημοσίους υπαλλήλους. Κάτσε, Γιάννη, ένα λεπτό. Αυτή αν θέλει η μορφή.
0: Δηλαδή, τι να πει, να υπόσχεται όπως ο Ανδρουλάκης 13ο μισθό.
2: Όχι. Μισό λεπτό. Εδώ τα οικονομικά είναι, τα ξέρει πάρα πολύ καλά, ότι είναι ζυγισμένα. Όφιλε να πει ότι ο Μητσοτάκης καταργεί την προσωπική διαφορά που ήταν μεγαλύτερη ασφαλιστική ατιμία που επιβλήθη στους Έλληνες συνταξιούχους. Ο Μητσοτάκης δίνει κανονικές αυξήσεις στους συνταξιούχους. Θα δώσει δώρο. Κράτα τη φράση αυτή που σου λέω αυτή την ώρα. Έχει τρομερή έκπληξη για αυτούς που έχουν παιδιά, Γιάννη.
0: Αυτά τα είπαμε νωρίτερα. Τα σχολίασα και εγώ και για τους τρίτεκνους και είπαμε αρκετά πράγματα με τον κύριο Τσάπαλο. Πόσο κοστολογείς εσύ από αυτά τα οποία είδες στο πρόγραμμα Τσίπρα, σε γενικές γραμμές, κατ' εκτίμηση?
2: Κοίταξε, βαριά είναι 13 δις.
0: Το χρονό.
2: Όλο μαζί 13 δις. Mm-hmm. Έκανε μια φοβερή κάφα με τα σπίτια, όπου μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον αποδόμησε, διότι μόνο τα σπίτια τα οποία υποσχέθηκε είναι γύρω στα 7,5 με 8. Τώρα, είναι στα 13 δις. Κάποιος, πιστεύω ότι ο κύριος Κουτεντάκης που ξέρει οικονομικά, όπως και ο παπάς ξέρει οικονομικά, mm-hmm. ο κύριος παπάς είναι πολύ καλός φοροτεχνικός.
0: Ναι, δεν μας το έδειξε με αυτά τα οποία είπε, βέβαια.
2: Όχι. Την πάτησε, γιατί ξέρεις τώρα. Οι δημοσιογράφοι, δηλαδή αν τον είχες εσύ, καταλαβαίνεις τα γινόταν.
0: Τα γύρισε λοιπόν, πάντως, αναδιπλώθηκε.
2: Ναι, αναδιπλώθηκε γιατί τον καλέσαν από το κόμμα και του παντήναν τα οποία είπε.
0: Προφανώς.
2: Φαντάζεσαι τώρα να πει σε όλες τις κυρίες αν έχετε ένα ρολόι από τον άντρα σας.
0: Ναι, μα δεν στέκει ως λογική να φορολογήσεις τα κοσμήματα που έχει κάποιος ως τη Μαλφή σε κάποια θηρίδα ή κάπου αλλού. Δεν είναι, δεν στέκει ως λογική. Τα περισσότερα από αυτά είναι κληρονομικά κοιμήλια. Ναι.
2: Συνδελώντη πίτ που λέγανε οι αρχαίοι και είσαι πολύ σαφής. Από τη στιγμή που μας έδειξε το 1 τρίτο του οικονομικού του προγράμματος, δεν πήγε για συνταξιούχος, δεν είπε για δημοσίους υπαλλήλους, δεν είπε για ένοπλες δυνάμεις, δεν είπε για τίποτα, δεν είπε αυτός ο δημόσιος υπάλληλος πώς θα βγάζει πέρας. Από τη στιγμή που αυτό κάνει 13 δις, φαντάζομαι να μας πει και τα άλλα.
0: Ναι, είπε ότι θα τα εξειδικεύσει όταν ανέβει στη ΔΕΘ. Χθες μίλησε για το γενικότερο κυβερνητικό του πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη. Όταν ανέβει την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ, θα τα εξειδικεύσει τα μέτρα αυτά. Αυτά είπε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πώς φάνηκαν?
2: Γιάννη, 15 μέρες πριν γίνει πρωθυπουργός, στη συνέντευξή του, ξέρεις τι μου έλεγε? Εμείς δεν θα έχουμε έμφυα. Εμείς δεν θα έχουμε ειδικού.
0: Ναι, μα τα έλεγε δημοσίως αυτά. Θα καταργήσει τον έμφυα. Εντάξει, τα έχουμε πει. Αυτά Γιώργο μου, κρύθηκαν τρεις φορές σε εκλογές. Πάμε στα φρέσκα κουλούρια.
2: Μπράβο, τώρα γιατί να τον πιστέψω, πες μου. Εγώ δεν οφείλω να τον ρωτήσω. Και κάτι άλλο. Αν θέλει μια μέρα στην εκπομπή σου, να βγούμε στο στούντιο που του αρέσει και το στούντιο, όπως είπε στον Νίκο τον Χατζηνικολάου, το ωραίο στούντιο, θα έρθει ένα πρωί στην εκπομπή σου. Εγώ με ένα χαρτάκι θα είμαι και εκείνος με τους συμβούλους του να πάρει και το τσακαλώτο που έφερε στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
0: Τα έχουν σπάσει τώρα. Με τον τσακαλώτο δεν έχουν καλές σχέσεις.
2: Ναι, αλλά θέλει να στηρίξει την κατοικία. Όταν ο τσακαλώτος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και φώναζε ο Χατζηνικολάου.
0: Πάντως σε γενικές γραμμές, κοίταξε, ως πολιτικό συμπέρασμα αυτό το οποίο βγάζω εγώ είναι ότι ο Τσίπρας φαίνεται πιο ώριμος σε σχέση με το παρελθόν, δεν υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν μπορεί να υλοποιήσει σε γενικές γραμμές και δείχνει να είναι πιο μετριοπαθής και εγκρατής. Αυτή είναι η εικόνα που περνάει προς τα έξω. Θέληση εμπειρία από τη διακυβέρνηση. Θέληση απογοήτευση από τις ΣΥΤΕΣ. Θέληση προσγείωση στο ρεαλισμό. Έχει μια διαφορετική εικόνα από αυτή την οποία είχε πριν από 5 ή 6 χρόνια, θυμάσαι, όταν ήταν εν δυνάμει πρωθυπουργός. Τώρα, Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Να σου πω, δηλαδή μας ακάτεψε στο ξύλο ο Τσίπρας και μας υπόσχεται καλή κλινική για να γίνουμε καλά.
0: Γιώργο μου, αυτό θα κρυθεί στις εκλογές από την κοινωνία, από τους πολίτες.
2: Έτσι, μπράβο. Πάμε στο
0: Εμείς κάνουμε τα σχόλιά μας και ο καθένας κρίνει με τα δικά του κριτήρια. Τώρα, πάμε στα όσα είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Κοίταξε, ο Ανδρουλάκης τώρα είναι στα πανηγύρια.
0: Εκεί έχουμε μεγαλύτερη πλειοδοσία σε υποσχέσεις και εξαγγελίες.
2: Εκεί θα πρέπει να. Ένα απλό ερώτημα ανέθεταν στο διοικητή του ΕΦΚΑ, τον αξιότιμο κύριο διοικητή, και του λέγανε πόσο κοστίζει μία. Πόσο κοστίζουν οι συντάξεις κάθε μήνα, θα μαθαίνανε ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,4 περίπου.
0: Δεν μπορεί, δεν μπορεί να μην το ξέρει αυτό ο Ανδρουλάκης.
2: Γιατί λένε τα στελέχη του ότι κοστίζουν 400 εκατομμύρια.
0: Γιατί τους κοστίζει τίποτα, πληρώνουν ήδη από την τσέπη τους. Το υπόσχονται.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο και μπράβο.
0: Τρίτος είναι ο Ανδρουλάκης. Πόσες πιθανότητες έχει να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός? Γιατί να μην υποσχεθεί ότι θα μοιράσει και 13η σύνταξη και 14ο δώρο Χριστουγέννων και 15ο του κοστίζει τίποτα?
2: Θα πάμε σε τέταρτο μνημόνιο, αν συνεχίσει έτσι με αυτό το ρυθμό. Και από εκεί και πέρα δεν θα πληρώσει τίποτα ο Ανδρουλάκης, θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Έχουμε καεί, Γιάννη. Έζησα τα μνημόνια. Ήμουν εναντίον όλων των μνημονίων. Το ξέρεις πολύ καλά και μαζί κάναμε εκπομπή. Αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Μέχρι το 70 έχουμε 230 δις να πληρώσουμε. Και άλλα μνημόνια, ρε παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν λέω το εξής. Η ΠΡΑΗΣ κληρονομήσουσε την ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτοί που τάζουν. Δεν έχουν κανένα μέλλον. Και κάτι άλλο, Γιάννη. 13ος και 14η είναι γύρω στα 4 με 4,5 δισεκατομμύρια.
0: Το χρόνο, κάθε χρόνο.
2: Το χρόνο και κάτι άλλο.
0: Δύο φορές ο ένφια δηλαδή.
2: Μπράβο, Γιάννη. Δύο φορές
0: κάθε χρόνο πρέπει να βρει δημοσιονομικά την τρύπα εκείνη η χώρα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για να πληρώνει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτά τα οποία υπόσχεται ο Ανδρουλάκης.
2: Και το κράτος πώς θα λειτουργήσει? Πώς θα λειτουργήσει τα νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ, η αστυνομία, η αεροπορία, ο στρατός κλπ. Πώς θα λειτουργήσουν όλοι αυτοί? Άρα λοιπόν τι πρέπει να γίνει? Μια λογική διαχείριση. Το κλειδί το έχει ο Μητσοτάκης και θα το ανακοινώσει το Σάββατο το βράδυ, Γιάννη, να είσαι σίγουρος, για όλη την κοινωνία. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και κάτι άλλο. Ο Μητσοτάκης το έχει το σχέδιο. Για να μην μπει η χώρα σε νέα περιπέτεια, αλλά σιγά σιγά να μπορούμε να στηρίζουμε τον Έλληνα. Και να ξέρεις και κάτι άλλο, εσύ και εγώ 30 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνουμε. Είμαστε δίπλα στον πολίτη. Εγώ δεν θέλω να τα χάσουν όλα οι συμπολίτες μας. Καταλαβαίνεις τι εννοώ?
0: Λοιπόν,
2: και πώς απευθύνεσαι?
0: Πού είσαι?
2: Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Και κάτι άλλο. Έχεις καταφέρει κάτι απίστευτο. Που κανένας στο ραδιόφωνο Δεν το κατάφερε και σου βγάζω το καπέλο. Έχεις μεγαλύτερη ραδιοφωνική ακροματικότητα από τις τηλεοπτικές εκπομπές του Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, την καλημέρα μας. Καλό τριήμερο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε και αύριο, λίγο μετά τις 9.
2: Καλά, Γιάννη,
0: καλημέρα
2: μου.
0: Να είσαι καλά.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλοκαιρινή, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το πιο όμορφο ταγκό. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη από τα Μπλε Λεωφορεία, να σε καλά Μάκη. Καλημέρα στη φίλη τη Δήμητρα. Είμαστε καλεσμένοι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτρο Αττικής με ήφη έθιμα και την ξακουστή γουρνοπούλα με αγάπη. Κάνω δίαιτα, αγαπητή Δήμητρα, αλλά όποιος θέλει μπορεί να επισκεφτεί το Αρκαδικό Γλέντι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα του Τζιαλίκη. Δεν έκανα απλά γκάφα, Γιάννη, μιλώντας για θηρίδες. Εκεί βασίζει ο Τσίπρας την εντυμότητά του στην αποκάλυψη του περιεχομένου των θηρίδων που είναι κατά 90% μετοχές, μετρητά κτλ. Πάντως το μάζεψε ο αναπληρωτής το Μεάρχης χθες. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη τον Αρβανίτη. Γεια σου Δημήτρη, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Μιχάλη το Σερεπέτσι που εύχεται καλημέρα και καλή ραδιοφωνική σεζόν. Στέλνει την αγάπη του από την Αρμενία.

Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Βραχιολίδη. Καλημέρα Νίκο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ρούλα. Από ό,τι φαίνεται θα μειωθεί. Θα έπρεπε να είχε ήδη καταργηθεί η έκτακτη εισφορά, αλλά πάλι δεν θα καταργηθεί. Απλά θα μειωθεί. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν θα μειωθεί. Καλημέρα στην κυρία Ολυμπία που διαμαρτύρεται για αυτά τα οποία έλεγε πριν από λίγο ο Γιώργος. Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, κυρία Αυτιά. Και κατά τη γνώμη μου είμαστε χειρότερα από ό,τι ήμασταν επί Τσίπρα, που ήμασταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν υποστηρίζω Τσίπρα, αλλά δεν αντέχεται η κυβέρνηση αυτή την περίοδο. Γράφει φίλη η κυρία Ολυμπία. Καλημέρα, κυρία Ολυμπία.

λόγω του ότι ο νόμος υπολογίζει τα προστατευόμενα μέλη του 24, ο νόμος και τα τέκνα που γεννήθηκαν το 25, το αποτέλεσμα ήταν η οικογένεια αυτή πήρε μόνο για το ένα παιδί. Αυτό λέγεται αδικία. Τάγκο ερωτικό. Καλημέρα και στο Χρήστο. Γιάννη, καλημέρα. Στην Ισπανία που είναι όλοι στα κάγκελα, εδώ τα μέσα δεν δείχνουν τίποτα, φοβούνται. Εννοείς λόγω της Θεούτας, λόγω του μεταναστευτικού. Γίνεται χαμός στην Ισπανία, στη Θεούτα. Και όχι μόνο στη Θεούτα, έχει μεγάλο θέμα ο Σάντσεφ. Δεν ξέρω αν αντέξει η κυβέρνησή του και τη βγάλει τη χρονιά. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, την καλημέρα μας.

0: με ενημερώνουν από την πυροσβεστική ότι πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά στο ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής. Κοντά στην πόλη, 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους και διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων. Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν λάβει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 με οδηγίες. Ας ελπίσουμε ότι θα ενεργοποιηθούν γρήγορα τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής και θα περιοριστεί μέχρι που θα σβήσει δηλαδή η πυρκαγιά. Έχουν ήδη κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες και 12 οχήματα. Αν κρυθεί απαραίτητο με ενημερώνουν από την πυροσβεστική, θα σηκωθούν σε λίγο και εν αέρια μέσα. Λόγω της φωτιάς έχει ενημερώσει η τροχεία πως έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην είσοδο προς τον οικισμό Ξηροπήγαδο από το ύψος της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί η φωτιά έχει ανάψει μάλλον από πεταμένο τσιγάρο από κάποιον οδηγό και είναι πολύ κοντά στο οδόστρωμα. Λοιπόν, θα πάρουμε επιπλέον πληροφορίες και θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια μαζί με όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Φίλες και φίλοι, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
6: Ιδιωτικό κταίο Αγίου.

0: Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Ενότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδος στη Μάνδρα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Την πόρτα των δικαστηρίων στην Καλαμάτα, προκειμένου να απολογηθεί, πέρασε εκ νέου σήμερα το πρωί ο 60χρονος που κατηγορείται για τους 4 εμπρισμούς στην περιοχή της Μεσίνης. Στη Θεσσαλονίκη φτάνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αύριο το βράδυ θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στα εγγένεια της έκθεσης, ενώ την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σε ισχύ έχουν τεθεί στην πόλη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός για να θέσουν σε εφαρμογή τα αυξημένα μέτρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε κατάψυξη διαμερίσματος στην Κυψέλη μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και την άσκηση συμπληρωματικών ποινικών διώξεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ξεπερνούν τις 6.800 οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών στο πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς, ενώ ήδη άρχισε η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών και επιμελητριών.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την τρίτη θέση της κατάταξης των μεταλλίων κατέκτησε η Ελλάδα στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες που ολοκληρώθηκαν χθες στον Τάραντο της Ιταλίας με 60 συνολικά. 23 χρυσά, 21 αργυρά και 16 χάλκινα ήταν ο απολογισμός. Κυριάρχησε η διοργανώτρια Ιταλία με 187 μετάλλια και ακολούθησε η Τουρκία με 91. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφές.

0: Αμποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Real FM.
2: Ο Κώστας Λιβαδάς στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον πλανήτη, γιατί μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη. Στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, αυτά μέσω RGNON. Μας ακούτε όμως και διαδικτυακά, φίλες και φίλοι, από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αυστραλία και την Κίνα. Την αγάπη μας σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, σε όλους τους ομογενείς μας. Είπαμε τα της ΔΕΘ, μας είπε μερικά πράγματα, αρκετά πράγματα, όχι μερικά, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτά τα οποία είπε σε εμάς ο κύριος Τσάπαλος, σας λέω ότι είναι και ό,τι τελευταίο πιο φρέσκο υπάρχει από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Σε λίγο αναχωρεί για Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης, έχει από σήμερα δραστηριότητα. Θα επιστρέψουμε στα της πολιτικής ή μάλλον να μείνουμε για λίγο ακόμα στα της πολιτικής. Ο κύριος Τσάπαλος είπε ότι το πακέτο θα πλησιάσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας. Τώρα υπάρχει και κάτι ακόμα ως έκπληξη, το οποίο δεν το λέει ο Πρωθυπουργός. Περιμένουμε να ανακοινωθεί σήμερα, να τοποθετηθεί σήμερα. Ξέρετε, με τις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης συμβαίνει πάντα το εξής. Ο πολίτης σπάνια ακούει αυτά τα οποία λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οποιοςδήποτε κάνει στην αντιπολίτευση, οποιοςδήποτε κάνει στην κυβέρνηση, πάντα έχει προσανατολισμένο το ενδιαφέρον του σε αυτά τα οποία λέει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Γιατί πάντα? Διότι πολύ απλά αυτός έχει τον παγιόκο, αυτός έχει τα λεφτά, αυτός αυτά τα οποία υπόσχεται ότι θα μοιράσει είναι πολύ πιθανότερο να τα κάνει πράξη παρά ο άλλος που έρχεται. Τώρα, όσον αφορά τη δέσμευση του Πασό και του Νίκου Ανδρουλάκη, αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν με τον Γιώργο τον Αυτιά, για την επιστροφή της 13ης σύνταξης, θα πρέπει να μας πει κάποια στιγμή, όταν εξειδικεύσει τα μέτρα ο κύριος Ανδρουλάκης, σε όλους τους συνταξιούχους ή σε κάποιες ομάδες των συνταξιούχων. Γιατί αυτό δεν το έχει διευκρινίσει μέχρι τώρα. Μιλάει για επιστροφή της 13ης σύνταξης στους συνταξιούχους. Σε όλους ή θα μπουν ισοδηματικά κριτήρια? Τώρα, το άλλο κομμάτι που αφορά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, και σχετίζεται με το πολιτικό, αλλά δεν είναι πολιτικό, είναι ότι για άλλη μια φορά οι φίλοι μας που μας ακούν τώρα στη Θεσσαλονίκη δεν θα είναι πολύ ευχαριστημένοι με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θα συμβούν μάλλον από σήμερα στην πόλη τους. Επιποδός η ελληνική αστυνομία με 3.500 αστυνομικούς και drones, απίστευτα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

0: Τα σκληρά χρόνια του μνημονίου, τότε που έπεφτε άγριο ξύλο, δηλαδή 13, 14, 15, 16, εκεί περίπου, ήταν περισσότεροι αστυνομικοί. Το ρεκόρ νομίζω το έχει το 2016 με 7.000 αστυνομικούς. Φαίνεται ότι έχουν ηρεμήσει κάπως τα πράγματα και παρά το γεγονός ότι θα υπάρχουν συλλαλητήρια και μάλιστα θα κατέβουν έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τρακτέρ αγροτών μαζικά συλλαλητήρια, δεν προβλέπει η ελληνική αστυνομία ότι θα, στο φετινό σχεδιασμό θα υπάρχουν μαζικά επεισόδια. Παρ' όλα αυτά, ο στόχος είναι πάντα η αποτροπή των επεισοδίων. Θα είναι περίπου 60 δημιουργίες, για να καταλάβετε πώς ακριβώς στείνεται η ιστορία αυτή στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και βέβαια, οι φίλοι μας Θεσσαλονίκης, για άλλη μια φορά, δεν ιδιαίτερα ευτυχείς για αυτά που συμβαίνουν κάθε Σεπτέμβριο στην πόλη τους. Των χωρών των κινητοποιήσεων άνοιξαν φέτος οι εργαζόμενοι σε δημόσια νοσοκομεία. Για να πούμε και πέντε πράγματα και για τις κινητοποιήσεις του κόσμου. Και στις δομές υγείας, υποειδήν. Με συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Προσέξτε τώρα, αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση εργαζομένων του ΙΕΚΑΒ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 6, αύριο το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο. Στις 6 σήμερα στο Λευκό Πύργο θα δώσουν ραντεβού οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ στις 6.30 συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Το κύριο μέρος των κινητοποιήσεων, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, θα γίνει αύριο. Θα οργανωθεί αύριο, Σάββατο. Λοιπόν, στις 11.30 έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5. Στο Λευκό Οίκο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα στην πλατεία Χάνθ έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, που συνήθως είναι και η πιο μαζική, η πιο μεγάλη και η πιο οργανωμένη. Ενώ στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και, και κάποιες εκ των συνταξιοχικών οργανώσεων. Στις 6. Στο άγαλμα Βενιζέλου, πάντα για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Ελληνικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Τώρα, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, μας ακούτε στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε ότι θα κλείσουν όλοι οι κεντρικοί άξονες. Στρατού, Νίκης, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή βεβαίως, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου, Ανδρώνικου, όλοι αυτοί οι κεντρικοί δρόμοι θα είναι κλειστοί. Τώρα, ανοίγουμε παρένθεση από το πολιτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, και τα της ΔΕΘ να καλημερίσουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη, γιατί έχουμε κάποιες σημαντικές, κατά τη γνώμη μου, εξελίξεις από το διπλωματικό ρεπορτάζ. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
0: Πού σε βρίσκουμε?
1: Είμαι στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, μιλάω από τον Bluetooth όμως, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Κάτσε να πούμε μια καλημέρα στον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, που πηγαίνει με το γιο του και φίλου στη Θεσσαλονίκη ο δικός και μας απολαμβάνουν. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, την καλημέρα μας. Καλό τριήμερο και από Δευτέρα θα τον έχουμε εδώ να μας πει και να μας επεξηγήσει μερικά μέτρα που αφορούν τους συνταξιούχους και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στα. Πολύ καλός ο Αλέξης. Φίλος και εξαιρετικά επεξηγηματικός. Λοιπόν. Μια περίεργη ιστορία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μαραθώνα. Είναι μια ακόμα περίπτωση που βάσει ομολογίας μιας γυναίκας έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της και επί 10 ολόκληρα χρόνια, βάσει αυτών που είπε η ίδια η γυναίκα στους αστυνομικούς, εισέπρατε παράνομα τη σύνταξη της γυναίκας, της μητέρας της δηλαδή, που την έθαψε στην αυλή του σπιτιού και όχι σε ένα κροταφείο για να μην δηλώσει το θάνατό της.
1: Βλέπουμε, Γιάννη, ότι τέτοια περιστατικά πολλαπλασιάζονται. Μην ξεχνάμε το πρώτο τελευταίο, πριν από αυτό, με την γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο καταψύκτη, καταψυγμένη, με τον άντρα μάλλον, που βρισκόταν, με τον παππού βρισκόταν στο καταψύκτη κατευσυγμένος, για να παίρνουν τη σύνταξη πάλι.
0: Ναι.
1: Με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, η εγγονή που έλειπε χρόνια στη Γερμανία είχε να δει τη γιαγιά της 10 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Κατήγγειλε λοιπόν τη μητέρα της ότι την εξαφάνισε με κάποιο τρόπο για να της παίρνει τη σύνταξη. Και μάλιστα πλέκει και τον αδερφό της, γιατί σύμφωνα με αυτά που κατήγγειλε, λέει ότι την έθαψε κάπου και ο αδερφός μου, δηλαδή ο άλλος γιος της γυναίκας αυτής που κατηγορείται, τη βοήθησε να τη θάψει. Η αστυνομία έψαξε παντού. Με σκαπτικά μηχανήματα έσκαψαν όλο τον προάβλιο χώρο. Όμως δεν βρέθηκε το πτώμα. Η ίδια λέει ότι δεν θυμάται ακριβώς που το έθαψε, αλλά έχει φροντίσει, λέει, γι' αυτό. Λοιπόν, προφανώς το έκανε. Είναι άλλη μια περίπτωση για να παίρνει τη σύνταξη της γυναίκας που είχε πεθάνει πριν 10 χρόνια. Mm-hmm. Άρα 10 χρόνια έπαιρνε παρανόμως τη σύνταξη της θάνουσας.
0: Όλα αυτά τα κατέθεσε η ίδια γυναίκα. Πώς δεν βρέθηκε όμως, γιατί έβλεπα το πρωί και στο κανάλι. Έβλεπα το πρωί σε ρεπορτάζ ότι μπήκε μέσα εξ καφέας και δεν μπόρεσε. Τι να σου πω, ξύλωσε ό,τι υπήρχε στην αυλή και δεν εντόπισε ωστά.
1: Μπορεί να μην λέει αλήθεια για, για τη σημεία που έθαψε.
0: Ναι.
1: Αυτή είπε ότι. Εγώ λέει δεν θυμάμαι ακριβώς που την έθαψα.
0: Ναι.
1: Την έθαψα όμως εδώ στον προάπιο χώρο.
0: Ναι.
1: Εκτός αν τότε που την έθαψε. Την μεταγριαζό που δεν θέλω να το πιστεύω. Αυτό εντάξει, πάντα θα υπήρχαν υπολείμματα. Δεν ξέρω τι να πεις. Αυτές είναι περιπτώσεις που. Τι να σχολιάσεις και τι να πεις.
0: Είναι
1: κάποιοι για να συνεχίσουν να παίρνουν τη σύνταξη ανθρώπων που προσέχουν, που περιθάλπτουν, δικών τους ανθρώπων, όταν πεθάνουν ή τους βάζουν σε καταψύχτες ή τους θάβουν ή τους εξαφανίζουν, τους κρύβουν, κρύβουν τα πτώματα προκειμένου να συνεχίσουν να παίρνουν.
0: Εδώ βέβαια γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Αυτή η γυναίκα πέθανε από παθολογικά αίτια και ετάφη... Ή τη δολοφόνησε η κόρη της, δεν ξέρω, λέω εγώ,
1: Γιάννη,
0: για να παίρνει τη σύνταξή της.
1: Γιάννη, πολύ σωστά το λες. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις γεννάται αυτό το ερώτημα. Άρα να ξέρουν αυτοί που θέλουν να συνεχίσουν να παίρνουν παράνομο όφελος κατόπιν έχουν πεθάνει κάποιος δικός του, να κρύβουν τα πτώματα, ότι ενδέχεται σε πολλές περιπτώσεις να κατηγορηθούν
0: και για δολοφονία.
1: Για δολοφονία. Πέρα από το οικονομικό και το οικονομικό όφελος, όταν είναι πάνω από 120.000
0: ευρώ, είναι κακούργημα.
1: Σε
0: όλες τις περιπτώσεις θα κληθεί, εφόσον τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περιέγραψε στην κατάθεσή της η γυναίκα, θα κληθεί να επιστρέψει όλα τα ποσά που έχει πάρει επί δεκαετίας από
1: τα
0: ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ναι, και αν είναι πάνω από 120.000 ευρώ, είναι κακούργημα που σημαίνει προφυλάκηση σε πολλές περιπτώσεις και κάθριξη και κατόπιν κάθριξη από 5 έως 15 έτη.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Υπάρχει κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Κύριε, είχαμε την περίπτωση αυτή στο Αγρίνιο με την κοπέλα που εξαφανίστηκε, που είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν τελικά, τραγικό συμβάν. Κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν ότι αυτό το κορίτσι ήταν ευάλωτο. Το κορίτσι είναι στο νοσοκομείο, είναι σε καλή κατάσταση, οι γονείς είναι δίπλα της. Και θα πρέπει να είμαστε όλοι δίπλα και η τοπική κοινωνία, γιατί ξέρετε, οι κλειστές κοινωνίες έχουν κάποιες λάθος αντιλήψεις πολλές φορές για τα ζητήματα. Όταν γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό, δεν φταίει το θύμα, φταίνε οι δράστες. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Στην ευθύνη των δραστών. Και ειδικά όταν είναι ανήλικο το θύμα, είναι ευάλωτο.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Για κάποιο λόγο. Αυτή η περίπτωση είναι η περίπτωση με το μωρό που βρέθηκε κατεψυγμένο, που αυτό συνεχίζει να λέει ότι δεν σκότωσε το μωρό. Αυτό πήγε κατηγορούμενο γιατί επιπρόσθετα, γιατί επιτέθηκε στου αστυνομικού και προσπάθησε να αποδράσει κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια. Οπότε έγινε και για αυτό το συμβάν δικογραφία. Αναμένουμε περισσότερες διευκρινήσεις αυτούς για τους δικαστές. Να δούμε ακριβώς τι έγινε σε αυτή την περίπτωση.
0: Τώρα, να πούμε ότι βγήκαν τα αποτελέσματα του DNA, των εξετάσεων DNA.
1: Και εκτός από το 9χρονο αγόρι, τα άλλα παιδιά είναι παιδιά αυτού του ανθρώπου με την Γερμανίδα.
0: Άρα είναι οι βιολογικοί γονείς του νεκρού Βρέφους.
1: Ναι, και
0: των άλλων δύο παιδιών.
1: Και των άλλων δύο παιδιών, του 15χρονου και του 15χρονου κοριτσιού που είναι έγκυος και του 12χρονου αγοριού. Το 9χρονο αγόρι είναι της Γερμανίδας, όχι όμως αυτού του.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου, τον Κότσο, τον Μιχάλη. Με το μήνυμά σου, την καλημέρα σου, ξεκινήσαμε την εκπομπή. Την καλημέρα προς εσένα, αγαπητέ φίλε. Μου έχει στείλει και το μήνυμά σου. Θα το διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Να σας πω μια λαϊκή παροιμία, κύριε Παπαγιάννη. Όπου καείς το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Δεν παίζεις με τη φωτιά γιατί θα καείς. Αν δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει η πολιτική μας, και έχουμε καταλάβει εμείς. Εμείς καήκαμε, όχι αυτοί.
2: Πάμε να φύγουμε σήμερα.
0: Το τάξιμο δεν πειράζει, Γιάννη. Στο δώσιμο χαλάει, λένε στο χωριό μου. Γράφει ο φίλος ο Γιώργος, ο ανορθόγραφος. Καλημέρα στην κυρία Ελενίδου που επισημαίνει ότι σωστά είπα πως στις εταιρίδες υπάρχουν και μετοχές και ότι δεν είναι όλες άειλες γιατί έχουν υπογραφεί παλαιότερα συμβόλαια που υπάρχουν σε εταιρίδες. Μα είναι γνωστό αυτό, το είπαμε και εμείς νωρίτερα. Υπάρχουν και συμβόλαια μετοχών σε εταιρίδες και είναι πολλά. Καλημέρα και στην κυρία Ιφηγένεια. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Εννοείται θα με ακούσετε κανονικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχει ξεκινήσει όλο το πρόγραμμα του Real FM. Δευτέρα ξεκινά και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Οπότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα. Ξεκινάμε, έχουμε ήδη ξεκινήσει κανονικά. Να είστε καλά και ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια κυρία Ιφηγένεια. Όπως πάντε. Δεν έμαθα κυρία Αλεξάνδρα, δεν μπόρεσα να ενημερωθώ γιατί η ΕΙΔΑΠ δεν αναγνωρίζει την κατανάλωση του νερού στον ενοικιαστή. Πρέπει να στείλουμε άλλα στον ιδιοκτήτη και ο λογαριασμός βγαίνει στο όνομά του. Προφανώς θα πει η ΕΙΔΑΠ, αυτό είναι αυτή είναι η πολιτική που ακολουθούμε τόσες δεκαετίες. Πρέπει όμως να βρεθεί μια εναλλακτική λύση ώστε ο κακοπληρωτής ενοικιαστής όταν πρόκειται να φύγει από το σπίτι και αφήνει απλήρωτο λογαριασμό με μεγάλη κατανάλωση, η ΕΙΔΑΠ να μην κόβει το νερό στον ιδιοκτήτη που θέλει να νοικιάσει το διαμέρισμα σε άλλον, αλλά να βρει έναν τρόπο να κυνηγάει αυτόν που πραγματικά έκανε την κατανάλωση αυτή. Δηλαδή σε αυτό να επιβάλλει το πρόστιμο και όχι στον ιδιοκτήτη. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι στην πολιτική της ΕΙΔΑΠ. Είναι μια πολιτική την οποία ακολουθεί χρόνια. Δεν είναι δηλαδή όπως με τους λογαριασμούς ρεύματος. Που εκεί ο ενοικιαστής από τη στιγμή που έχει το λογαριασμό ρεύματος στο όνομά του, αυτός θα πληρώσει και αυτός θα χρεωθεί τη ζημιά. Καλημέρα Γιάννη και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αυτό το θέμα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ έχει καταντήσει εκνευριστικό. Μου θυμίζει η Φεουδάρχη του Μεσαίωνα που αφού έχει γδάρει τους υπηκόους του στη συνέχεια τους επιστρέφει μερικά από αυτά που τους πήρε για να δείξει μεγαλοψυχία και φυσικά να διατηρεί τη θέση του. Μα αυτό το πράγμα ήταν πολύ πιο έντονο στα χρόνια του μνημονίου, έτσι όπως το περιγράφεις είναι.

0: Καλημέρα στο φίλο το Θωμά. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Απλή λογική. Αυτά που υπόσχονται να μοιράσουν οι άλλοι δεν είναι εφικτό να γίνουν, γράφει ο φίλος ακροατής. Άρα πολύ απλά θα συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, ίσως με μερικά ψίχουλα που θα μοιράσει η κυβέρνηση, ηθικό δίδαγμα. Απλά μην περιμένετε σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας. Αυτοί που υπόσχονται δεν τα έχουν και αυτοί που θα κυβερνήσουν δεν μπορούν να τα δώσουν. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μου γράφει. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ήθελα πολύ να κάνω μια ερώτηση. Η κυρία που κρατούσε το πτώμα της μητέρας στην κατάψυξη, αν βρεθεί και αν αποδειχθεί ότι η ίδια ήταν η δολοφόνος, θα κατηγορηθεί για γυναικοκτονία?
1: Όλοι λένε πως η αγάπη δεν κρατάει πολύ.
0: Ο Ντένις μου γράφει. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Όλες αυτές οι παροχές που υπόσχονται δεν είναι προσπάθεια εξαγοράς ψήφων. Δεν θα έπρεπε να έχει επέμβει εισαγγελίας. Τι ψάχνουν τώρα, πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να είχε ποινικοποιηθεί το πολιτικό ψέμα για όλους. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Να υπήρχε κάποιος εισαγγελέας που θα μπορούσε, ή κάποια αρχή, ανεξάρτητη αρχή, που θα μπορούσε να παρέμβει και να, προφανώς να μην προφυλάκιζε, αλλά εν πάση περιπτώσει με κάποιον τρόπο να ακύρωνε δημοσίως όλα όσα δεν έκανε κάποιος πολιτικός. Δεν υπάρχει τέτοια ανεξάρτητη αρχή. Αυτό θα ήταν το πρώτο που θα πρέπει να συμβαίνει στο πολιτικό μας σύστημα. Μετά πάμε στο δεύτερο. Σε αυτά τα οποία υπόσχονται, ειδικά όσοι είναι στην αντιπολίτευση και θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί, και τελικά δεν υλοποιούν ποτέ. Αλλά τώρα τι ψάχνεις από τα μέσα δεκαετίας 80 και μετά, γιατί από τότε άρχισε το κακό. Από τα μέσα δεκαετίας 80 και μετά, οι παροχές ήταν η μία περισσότερη από την άλλη. Κάθε χρόνο δηλαδή, στις ΔΕΘ από τους εκάστοτε εν δυνάμει πρωθυπουργούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από τα χρόνια του μνημονίου και μετά, κάπως το πολιτικό σύστημα, τα λέγαμε και νωρίτερα, έχει προσανατολιστεί προς τον ρεαλισμό και τη λογική. Όχι απόλυτα, αλλά κάπως έχει προσγειωθεί στην πραγματικότητα. Στη δημοσιονομική δηλαδή πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι προτιμότερο αυτό το οποίο κάνει το ΚΚΕ, που καταγγέλει τους πάντες και τα πάντα και μιλάει για ψίχουλα απέναντι σε όλες τις παροχές, παρά να υπόσχεσαι ψέματα πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να υλοποιήσεις ποτέ. Δεν θα σου επιτρέψουν οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα υλοποιήσεις αυτά ποτέ, ό,τι και να λες εσύ. Οπότε έχεις δύο επιλογές. Ή παραμένεις μέσα στην Ευρωζώνη και το Ευρώ και ακολουθείς την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, είτε παίρνεις το ρίσκο να βγάλεις τη χώρα με κάποιο δημοψήφισμα ή με κάποια πολιτική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πληρώσεις εσύ μετά την ύφη για ό,τι συμβεί. Εδώ δεν υπάρχουν διαφορετικά πράγματα, είναι δύο οι πολιτικές. Ευρωπαϊκή Ένωση και δημοσιονομικοί κανόνες και αυτό το οποίο λέει το ΚΚΕ. Και το λέει έντιμα και ιστορικά χρόνια πολλά. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά αποδέχομαι την εντιμότητα και τη σταθερότητα των, επιχειρημάτων που χρησιμοποιεί. Λοιπόν, 11 και 28 πρώτα λεπτά είναι η ώρα για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
8: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
7: Ο μισθός δεν φτάνει.
8: Απλησίαστα τα ενίκια.
7: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
8: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
4: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάλας.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
11: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
10: Δηλαδή.
11: Μπαξεβγάνης.
12: Κάτι λίγα.
11: Μπαξεβγάνης.
16: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
17: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
18: Βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
19: Μάμα μία!
18: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, όμορφη καλοκαιρινή καλημέρα εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Όλη η ομάδα είμαστε εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως θα μας ακούτε φέτος κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί και το Σαββατοκύριακο κανονικά τόσα χρόνια, το ξέρετε το πρόγραμμα, 7-10 το πρωί. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και όλα τα παιδιά στη μάχη της ενημέρωσης, στη σύνταξη των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα Γιάννη, να τρολάρω. Η οικονομική πολιτική Μητσοτάκη ανάγκασε τις μεγάλες ομάδες να κάνουν μεγάλες μετεγγραφές. Καλημέρα στο φίλο τον Κότς το Μιχάλη που μου γράφει ότι αυτό με την πυρηνική οικογένεια σαν σταθερή βάση ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που πάντα στηρίζαμε μας βρίσκει Γιάννη αντίθετους. Αυτά εμείς φοβόμασταν ότι θα τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλύτερα να αλλάξουν πορεία εκεί στην κυβέρνηση, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Καλή συνέχεια και καλημέρα, γράφει ο φίλος ο coach ο Μιχάλης για ένα θέμα που έχει ανοίξει μεγάλη ιστορία στην κυβέρνηση. Πραγματικά δεν ξέρω αν το γνωρίζετε φίλες και φίλοι τι συνέβη. Αν δεν κάνω λάθος, το θέμα ανέδειξε σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα Δημοκρατία για το περιεχόμενο διδακτικού υλικού που έχει ενταχθεί όχι στα βασικά βιβλία εκπαίδευσης αλλά στο Μητρό Διδακτικών Βιβλίων για τα σχολεία. Από ό,τι μαθαίνω υπάρχει έντονη δυσφορία στο Μέγαρο Μαξίμου για τον τρόπο που κινήθηκε η κυρία Ζαχαράκη και για το γεγονός από ό,τι φαίνεται το Υπουργείο Παιδείας δεν είχε καταλάβει τίποτα. Τώρα, επειδή αυτά τα βιβλία απευθύνονται και σε μικρές τάξεις του δημοτικού και χρειάζονται ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή, όπως καταλαβαίνετε, στο συγκεκριμένο βιβλίο υπάρχει μια περίεργη αποστροφή. Υπάρχει μια αποστροφή περί πυρηνικής οικογένειας, το αν θα υπάρχουν τρίτα φύλλα, τι ακριβώς συμβαίνει με την παραδοσιακή οικογένεια που υπάρχει στη χώρα. Εντάξει, ο καθένας, ξέρετε, μπορεί να τα βλέπει όπως θέλει όλα αυτά. Εγώ είμαι πιο συντηρητικός, τα βλέπω λίγο διαφορετικά από κάποιον άλλον που δηλώνει πιο προοδευτικός και πιο υπεράνω τέτοιων ηθικών αξιών. Το ερώτημα όμως είναι το εξής. Το Υπουργείο Παιδείας έχει κάποια επιτροπή που τα παρακολουθεί τα βιβλία αυτά? Αυτά τα βιβλία που απευθύνονται σε τόσο μικρά παιδάκια, όταν πλέον φτιάχνουν χαρακτήρα, φτιάχνουν άποψη, τοποθετούνται επί συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν την κοινωνία. Υπάρχει κάποια επιτροπή που τα εξετάζει εξονυχιστικά, που τα βλέπει σελίδα-σελίδα, φράση-φράση, λέξη προς λέξη, για να δει τι υπάρχει μέσα ή όχι?

0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, πραγματικά το ερώτημα είναι: το Υπουργείο Παιδείας τελικά τι κάνει? Είναι ένας απλά διοικητικός μηχανισμός που εφαρμόζει νόμους, προσλαμβάνει και μεταθέτει καθηγητές? Δεν έχει και ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα? Δεν έπρεπε κάποιοι να βλέπουν τα βιβλία αυτά και να τα εγκρίνουν αφού πρώτα τα εξετάσουν ειδικοί ψυχολόγοι, φιλόλογοι, άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τις επιστήμες, όπως είναι η κοινωνιολογία και ούτω καθεξής? Δεν θα έπρεπε αυτά να περνάνε από μια τέτοια επιτροπή?

Όποιος αναλαμβάνει τη συγγραφή του βιβλίου περνάει τις προσωπικές του απόψεις, συμπλέγματα ή εν πάση περιπτώσει εκτιμήσεις σε ένα διδακτικό υλικό, σε ένα βιβλίο το οποίο έχει περιεχόμενο για παιδιά του δημοτικού, δεν θα έπρεπε αυτά να τα βλέπουν αρμόδιοι επιστήμονες? Δηλαδή, πώς κάνεις αναφορές σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών όταν απευθύνεσαι σε παιδιά του δημοτικού? Okay, είμαστε μια κοινωνία ανοιχτή, σύγχρονη, ανεκτική στα πάντα. Εδώ μιλάμε για παιδάκια του δημοτικού. Το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, με λύπη μου θα το πω. Ότι η κυρία Ζαχαράκη δεν είχε ιδέα για το βιβλίο. Δεν της είπε κάποιος δηλαδή από την αρμόδια επιτροπή: ξέρετε κάτι, κυρία Υπουργέ, το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει αυτά τα πράγματα. Μήπως πρέπει να το δει κάποιος ειδικός, να το εγκρίνει? Μήπως θέλετε κι εσείς να το δείτε και να πείτε την άποψή σας ως πολιτική προϊστάμενη του Υπουργείου Παιδείας ή όχι? Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό άνοιξε σε μια περίοδο που η ατζέντα, η πολιτική ατζέντα, και λόγω του νέου κόμματος Σαμαρά, αλλά και γενικότερα επειδή έτσι επιβάλλει, αν θέλετε, η κανονικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης, αφορά και τα θέματα αυτά. Τα σχολεία σε μία εβδομάδα ανοίγουν, 11 Σεπτεμβρίου είναι ο αγιασμός. Δεν ξέρω η κυρία Ζαχαράκη τι θα κάνει με το θέμα του βιβλίου αυτού, αν θα αποσυρθεί, αν θα αλλαχθεί, αν θα συμπληρωθεί, αν θα αφαιρεθεί. Πάντως καλό θα είναι να είναι λίγο πιο προσεκτική, να ενημερώνεται και να μην δηλώνει άσχετη επί του θέματος. Και δεν ξέρω αν θα είναι ικανοποιημένος και ο Πρωθυπουργός με αυτά τα οποία συμβαίνει μέχρι τώρα. Το αντίθετο μαθαίνω εγώ, και μπορεί να έχουμε και εξελίξεις μετά τη ΔΕΘ από Δευτέρα. Πάντως σας λέω ότι τα τελευταία χρόνια, και αυτό δεν αφορά μόνο την κυρία Ζαχαράκη, δεν είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Παιδείας δίνει την εικόνα ότι έχει πολύ χαμηλά, έτσι, αντανακλαστικά, όταν μια τέτοια υπόθεση, σας θυμίζω, για βιβλία τα οποία αναφέρονταν στα θέματα τα ελληνοτουρκικά για μεγαλύτερα παιδιά, και μια πτυχή, και παρουσίαζαν μια πτυχή της ιστορίας που περισσότερο ήταν πιο κοντά στην Άγκυρα παρά στο αυτονόητο, στη δική μας δηλαδή ιστορική περιγραφή, στα ιστορικά δεδομένα, αλλά και άλλες περιπτώσεις. Με τα Σκόπια, πριν πάρουν και επισήμως το όνομα Βόρεια Μακεδονία, τον πολιτισμό των Μακεδόνων και ούτω καθεξής. Είναι, δηλαδή, είναι πολλαπλές οι περιπτώσεις που τα βιβλία αυτά αποδεικνύεται ότι δεν έχουν ελεγχθεί. Ταυρό, αναλυτική περιγραφή για το βιβλίο, πώς λέγεται, μου έστειλαν το συγκεκριμένο απόσπασμα, το οποίο θέλει, αν θέλετε, θα έχει μεγάλο πολιτικό κόστος αν δεν αφαιρεθεί και για την κυβέρνηση. Και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή αυτά τα θέματα, ειδικά όταν αφορούν παιδάκια του δημοτικού. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε εξέλιξη στο θέμα που συζητούσαμε με τον Γιώργο Καλιακμάνη. Επιβεβαιώθηκαν, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες ή μάλλον η κατάθεση της γυναίκας. Βρέθηκε η γυναίκα που είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Ακούστε τώρα που βρέθηκε. Βρέθηκε στο υπόγειο του οικίματος, τυλιγμένη σε νάιλον. Λυπάμαι που μεταφέρω μια τέτοια εικόνα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, καταλαβαίνετε όμως περί τίνος πρόκειται. 10 χρόνια μετά. Γι' αυτό οι εξκαφείς έσκαβαν έξω και δεν έβρισκαν το παραμικρό. Την είχε μέσα τη γιαγιά.

Πρέπει να ψάξουμε, να ανατρέξουμε στα αρχεία του αστυνομικού ρεπορτάζ. Πρέπει να είναι η πέμπτη ή η έκτη περίπτωση τα τελευταία χρόνια που κάποια γιαγιά η οποία φεύγει από το μάτι του το κόσμο, είτε φεύγει από εγκληματική πράξη είτε από φυσικά αίτια, υπάρχει κάποιο παιδί από πίσω το οποίο εισπράττει παράνομα τη σύνταξή της. Είχαμε άλλη μια περίπτωση με έναν άνδρα αυτή τη φορά που εισέπρατε τη σύνταξη της άτυχης μητέρας του επί 15 χρόνια. Θυμάστε μια περίπτωση πριν από περίπου 2 μήνες. Λοιπόν, εντοπίστηκε λοιπόν η ηλικιωμένη γυναίκα στο σπίτι του, στο υπόγειο του σπιτιού, στο Μαραθώνα, τυλιγμένη σε νάιλον. Επί 10 χρόνια ήταν εκεί. Όλο το story της αποκάλυψης αυτής ξεκίνησε από συγγενικά πρόσωπα της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία δεν την είχαν δει τα τελευταία 10 χρόνια και δεν είχαν πάει ποτέ σε κάποια κηδεία ή μνημόσυνο της γυναίκας αυτής. Και από εκεί έγινε η καταγγελία στην αστυνομία. Επιβεβαιώθηκε από τους γείτονες ότι είχαν να τη δουν τουλάχιστον μια δεκαετία ζωντανή. Και τελικά η καταγγέλουσα υπέδειξε μετά από την αστοχία των ερευνών που διεξήχθησαν σήμερα και χθες το βράδυ στο σπίτι στο Μαραθώνα, που ακριβώς ήταν η γιαγιά. Λοιπόν, η ώρα είναι ώρα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μετά από πόσα λεπτά, Κατερίνα, 3-4 λεπτά.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει!
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες σχόλια για το σχολικό βιβλίο του Δημοτικού. Δεν είναι το μοναδικό ατόπιμα, κυρία Παπαγιάννη, μου γράφει η κυρία Βασιλική, για το νέο σχολικό. Υπάρχει και το νέο σχολικό βιβλίο «Κοινωνική και πολιτική αγωγή της Τρίτης Γυμνασίου». Το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο προκάλεσε σφοδρές επικρίσεις από την κοινή γνώμη, την πανεπιστημιακή κοινότητα και οργανώσεις, καθώς περιλαμβάνει αποσπάσματα που μεταθέτουν την ευθύνη της κακοποίησης από τον θήτη στο θύμα. Συγκεκριμένα, κύριε Παπαγιάννη, το βιβλίο προτρέπει έμεσα ή άμεσα τα κορίτσια να αποφεύγουν τις κακοτοπιές και να μην προκαλούν αναπαράγοντας έμφυλα στερεότυπα και σεξιστικές αντιλήψεις περασμένων δεκαετιών, αντί να προωθεί τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τη συνένεση. Αυτό γιατί δεν το αναφέρουμε. Άρα η κυρία Ζαχαράκη δεν είχε γνώση ούτε και για αυτό το σχολικό βιβλίο. Από ό,τι φαίνεται δεν είχε ούτε και για αυτό, ούτε και για άλλα σχολικά βιβλία, κυρία Βασιλική. Παρακαλώ να προστατεύσουμε τα παιδιά μας όλων των ηλικιών, γράφει πολύ σωστά η κυρία Κροάτρια. Καλημέρα στον φίλο το Γιάννη που θέλει να ρωτήσουμε τους αρμοδίους τι θα γίνει με το τεκμαρτό εισόδημα 3.000 ευρώ που χρεώνουν τα ενήλικα τέκνα και προστίθεται στο οικογενειακό εισόδημα και χάνουμε επιδόματα. Έχω δύο παιδιά, το ένα σπουδάζει στην επαρχία Γιάννη σε πόλη χωρίς εστίες και το άλλο σπουδάζει Αθήνα και επειδή με χρεώνουν 6.000 τεκμαρτό, χάνουμε επιδόματα τέκνων, φοιτητικό κτλ. Είναι δίκιο αυτό? Όχι, δεν είναι δίκιο, αγαπητέ φίλε, και πολύ σωστά το επισημαίνει.
1: Αφήνω στράτες, ψάχνω να σε βρω.
0: Καλημέρα στον Κώστα τον Φωτόπουλο, τον γιατρό γενικής ιατρικής, στο φίλο ακροατή. Προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι σοβαρός, ακριβής, λακωνικός και εύστοχος στα μηνύματα που στέλνω, ειδικά σε σένα Γιάννη, γιατί είσαι απαιτητικός. Μα αυτό έλειπε, ένα μήνυμα απαιτητικός. Από το 2007 το τι έχουμε διαβάσει εδώ πέρα, κύριε Φωτόπουλο, δεν περιγράφεται. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Γιατί έχει τόσο άγχος ο φίλος μας ο Γιώργος Αυτιάς με το πρόγραμμα του Τσίπρα? Κόπτεται τόσο πολύ για το συμφέρον του ελληνικού λαού ή βλέπει ότι θα χάσει ο Μητσοτάκης? Κρίμα, γιατί ήταν και δημοσιογράφος κατά επάγγελμα και συμπαθής ΠΑΟΚτζής. Εγώ κουκουέ ψηφίζω. Χαίστηκα για τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη. Σε συγχαίρω πάντως Γιάννη για τη στάση σου απέναντί του. Κύρκη, τελικά η πολιτική, καλά κάνεις και παραμένεις ακόμη μόνο δημοσιογράφος. Μα και θα παραμείνω δημοσιογράφος. Δεν υπάρχει σε αυτό το πράγμα διαπραγμάτευση. Μου έχουν καταθέσει και αρκετές προτάσεις για να μπω στην πολιτική και πάντα έλεγα όχι. Δεν με ενδιαφέρει το σπορ.
1: Νύχτωσες της μοναξιάς μου το στενό κελί.
0: Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
1: Μόνος μου κι αυτό το βράδυ.
0: Και για να σου πω την αλήθεια, υπάρχει και ένας κοινικός λόγος που με κάνει να απεχθάνω με την πολιτική.
1: Κλαίει και να μην.
0: Πώς να σου το πω έτσι με απλά λόγια? Για να μην προσβάλλω και τους πολιτικούς. Γενικότερα έχω στο επάγγελμά μου μάθει να μην παρακαλάω και φυλάω κατουρημένες ποδιές. Πώς να το πω διαφορετικά? Και επειδή είμαι στον ιδιωτικό τομέα και ελπίζω να μείνω για χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, το βλέπω τελείως διαφορετικά από την πολιτική. Την ενασχόλησή μου δηλαδή με την πολιτική, που δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι προτιμότερο να τα βλέπεις από την πλευρά του δημοσιογράφου και του πολιτικού συντάκτου παρά να ασχολείσαι με την πολιτική. Και υπόψη, ναι, προέρχομαι από πολιτικό σπίτι και με την αναγνωρισιμότητα που μου δίνει το επάγγελμα, αν κατέβαινα στην πολιτική, το πιο πιθανό είναι να εκλεγόμουν. Πολλά τα ερωτήματα για τις ανακοινώσεις και τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Και για αυτά τα οποία θα πει, αλλά και για αυτά τα οποία σχολίασε πριν από λίγο ο Μύρος Τσάπαλος. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα για τα εισοδηματικά κριτήρια των συνταξιούχων. Από αυτά τα οποία ξέρουμε, αγαπητέ φίλε, αυτή η έκτακτη σύνταξη, πώς να τη χαρακτηρίσουμε διαφορετικά, που θα δοθεί κάθε Νοέμβριο και ήδη έχει δοθεί, δεν θα αφορά εισοδηματικά κριτήρια. Θα είναι οριζόντια για όλους τους συνταξιούχους. Καλημέρα και στο. Τι είπε τώρα, ρε Σιρίαλ? Δεν είμαι Παναθηναϊκός, είμαι Ολυμπιακός. Εδώ πέρα είναι η γαβροφωλιά ο Real. Υπάρχουν και κάποιοι φίλοι μας Παναθηναϊκοί, αλλά είναι λίγοι. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Βασίλη Κάβαλο, τον οικονομολόγο. Γιατί ρε φίλε Γιάννη, δεν ψάχνει ο ΕΦΚΑ ποιοι καταρχήν παίρνουν σύνταξη και είναι άνω των 100 ετών? Δεν είναι δύσκολο, ούτε είναι πολύ αυτοί για να επιβεβαιώσουν αν είναι ή όχι ζωντανοί. Και θα μπορούσαν να καθιερώσουν ένα σύστημα όσοι είναι άνω των 70 και παίρνουν σύνταξη να δηλώνουν κάποιο είδους παρουσία ένα πενταετία. Τώρα, πόσες περιπτώσεις μπορεί να είναι αυτές για να το ψάξει ο ΕΦΚΑ? Να είναι 10, 15, 20, 30.
2: Είναι ήδη ώρα.
0: γράφει ο φίλος εδώ ο Βασίλης ότι όλοι αυτοί που είναι άνω των 70 και παίρνουν σύνταξη θα μπορούσαν να είχαν προσδιοριστεί αν δηλώνουν κάποιο είδους παρουσία ένα πενταετία. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια, τη φίλη μου. Θεέ και κύριε, είναι δυνατόν να υπάρχουν, Γιάννη, τέτοιοι άνθρωποι να ιεροσιλούν ακόμα και στους γονείς τους, τους ανθρώπους που τους έφεραν στον κόσμο, τους ανέθρεψαν. Ένας Θεός ξέρει με πόσες δυσκολίες και το τέλος τους να είναι τόσο αισχρό, αποτρόπαιο και ανατριχιαστικό. Έχω μια απορία. Λέτε τη βρήκαν μέσα σε νάιλον σακούλα, στο υπόγειο. Δεν έχει επέλθει σύψη στο πτώμα, δεν μύριζε. Τι να σας πω. Προφανώς είναι μουμιοποιημένο πλέον το πτώμα, αν υπάρχει πτώμα και αν δεν είναι μόνο τα οστά. Γιατί κάτι τέτοιο καταλαβαίνω από το αστυνομικό δελτίο και από τις πληροφορίες του αστυνομικού ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 11:54. Λοιπόν, θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι επιτέλους μετατρέπεται σε κακούργημα αυτό το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένων. Όλη αυτή η ιστορία που έχουν στήσει κυρίως κάποιοι από ειδικές κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, ονόματα δεν λέμε, συνειδείς δεν φύγουμε, καταλαβαίνετε τι ακριβώς εννοώ. Λοιπόν, ανακοίνωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης ότι θα μετατραπούν σε κακούργημα όλες οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Το προανήγγειλε προχθές ο κ. Χρυσοχοΐδης. Είναι προφανές ότι πρέπει να αλλάξει ο ποινικός κώδικας ή εν πάση περιπτώσει να περάσει κάποια τροπολογία με υπουργική απόφαση. Θα υπάρξουν, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, αλλαγές στον ποινικό κώδικα και πλέον οι απάτες αυτού του είδους, οι απάτες σε βάρος δηλαδή ηλικιωμένων μέσω τηλεφώνων, θα εντάσσονται στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος, θα μετατραπούν σε κακουργηματικές πράξεις με ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα. Και μάλιστα ο κύριος Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι για την πάταξη αυτού του φαινομένου συγκροτείται ειδική ομάδα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα αποτελείται από εξειδικευμένους αξιωματικούς και θα εστιάζει αποκλειστικά στην εξάρθρωση των κυκλωμάτων που εξαπατούν πολίτες. Επιτέλους. Έχει γίνει μάστιγα η ιστορία αυτή. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παρήγγειλε Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Να πούμε επίσης, φίλες και φίλοι, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
12: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους.

0: μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Hans, λέω, και ο Άγιος με καθυστερεί λίγο στο μπάσιμο. Καταφέρνω και συντονίζομαι. Καλώς ορίσατε, 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM. Παρασκευή, βάλαμε τα πέτσινά μας και ροκάρωμένοι. Πάρτε τα ίσα σας, ετοιμαστείτε, πολλά και ωραία σας περιμένουν.

Εντάξει, πάρκαρα και εγώ. Και εδώ λέω πάρκαρα. Τοποθετήθηκα, ρε παιδί μου, απέναντι από το μικρόφωνο, μετά του καφέ μου, του παθαπούφι μου. Τι ωραίο πράγμα που είναι να κάνεις ό,τι μπορείς και ό,τι θέλεις και να μην σε βλέπουνε. Και βέβαια, Γιαννάκη, πέτσινα φορά, με 39 βαθμούς θερμοκρασία. Έβαλα τα πέτσινά μου να σου υδρώσω, ρε παιδί μου, εσωτερική και εξωτερική σάουνα. Καλημέρα στον Νικόλα, την Ανούλα, τον Δημήτρη, τον Γιάννο, τα παιδάκια που είναι πάντα στο chat. Καλημέρα και στον έτερον Δημήτριο που μας ακούει. Τι κάνεις σήμερα, σοβαντίζεις? Μέσα από την καρδιά μου μια καλημέρα στον Γιώργαρο εκεί στη Μεσσηνία, που ανελιπώς είναι στην παρέα μας. Και βεβαίως όλη την Νότια Κρήτη που μας ακούει μέσω του www.musicokanali.gr. Πότε παίρνω ανάσα? Θα σου έλεγα τώρα κάτι ελάστο.

Θα πετάξουμε και ένα ιταλικούλι. Buongiorno Δημήτρη. Come sta? Vai bene. Μέχρι εκεί. Παρακάτω γαλλικά.

φιλενάδα είναι γνωστόν της Πασί ότι τα σπαρασκευάζει σε ξεγριωνόμεθα. Μια ολιά. Όσο πατάει ο ελέφας. Παίζουμε όλα αυτά που θα θέλαμε να παίζουμε καθημερινά, αλλά δεν το κάνουμε για να μην τρομάζουνε οι γάου γάου. Γι' αυτό και αν μπήκε στο Facebook θα το είδες. No dogs allowed.

ξέρω, Γεωργάκη μου, καλό. Μια φορά και εμείς είμαστε headbangers. Μετά λόγω ηλικίας αποκτήσαμε άλατα. Αλλά είναι περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Τα παιδιά της ηλικίας μας να χορεύουν όπου και αν βρίσκονται. Και οι νέοι μόνο σε χτετέλη.

ξεχνάω, απλό για να μην μπερδευόσαστε. Τώρα θα τα ανεβάσω στο Facebook για να καταλάβεις που ακριβώς βρισκόμαστε. Από πού ξεκινάνε όλα για να καταλήξουν και στο μουσικό κανάλι και στο Λατό FM. Καλό μεσημέρι σε όλα τα εργαζόμενα νιάτα και πουρά του Ηρακλείου. Δεν ξεχνάω να σας αναφέρω, απλώς ξεύρω ότι όσο εξακολουθείτε και την παλεύετε και περνάνε τα χρόνια και εξακολουθείτε να δουλεύετε, τόσο αυτοί νομίζουν ότι πρέπει να ανεβάσουν τα όρια συντάξεως.

Άντε να σε δω Κωστάκι. Το βάλα φόρα παρτίδα με μεγάλα γράμματα. Είναι ο τόπος που όλα ξεκινούν για να φύγουν στον αέρα να πάνε παντού. Καλό μεσημέρι Αλέξη, καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι Δήμητρα. Καλώς ήρθατε και ελάτε και μια λιμπάτα για να πάρετε χαμπάρι για ακριβώς συμβαίνει.

Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Από τα πολύ αγαπημένα της εκπομπής αυτής. Το μοναδικό, ίσως γερμανικό συγκρότημα που εκτιμούμε αφάνταστα.

du hast mich. Du hast mich.

σιγουράκι βέβαια, σιγουράκι αυτό. It's a long way to the top. Και παιδί, εμάς μας αρέσουν τα top. Μας αρέσουν οι έμπειροι και οι σωστοί συνεργάτες. Στο ταξίδι μας και σήμερα μας συνοδεύει η Alex Elitakis.gr.

Αλέξης και οι έμπειροι συνεργάτες σου σας καθοδηγούν βήμα-βήμα για να φτάσετε στην τελειότητα το χώρο σας, από την ιδέα έως τον πάρ των ονείρων σας. Εκπαιδεύουν το προσωπικό σας μαθαίνοντάς τους πώς να είναι αυτό που πρέπει να είναι και όχι αυτό που πουλάει ο πολύς ο κόσμος. Και όλα πάνε κατευχήν.

Για ρε παιδί, πάει το ημίωρο πάλι. Εξακολουθώ να έχω την εντύπωση ότι κάποιος έχει επιταχύνει το χρόνο. Θα πάμε για διαφημιστικούλια και έρχομαι.

0: FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 2841-024-395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
6: Στο αλφαβητάρι.

ψιλοκαθυστερώ καμιά φορά, εγώ για κανένα λόγο πρέπει να συντονιστώ και με τους 105,1 και με τους 103,3 για να μας ακούν και από τον ελληνικό λόγο και να μην χαρούν λέξη. Θα μου πεις, προσερατής. Ετοιμάζεται το συνεργείο μέσα βάθος κήπος. Οι υπότες της τετράγωνης τραπέζης, εμείς δεν έχουμε στρογγυλή, έχουμε απ' την άλλη. Όλο το βράδυ κάθονται και αναλύουν όλα αυτά που έχουν εξαγγείλει οι αρχηγοί. Και τα μετρούν και τα μετρούν και όλο και τα βγάνουν. Δεν κερδίσαμε αν πάλι. Δεν κερδίσαμε αν. Το χάσαμε το κορμί. Μάλλον τη χάσαμε τη χώρα, πατριώτη.

εδώ είμαι. Προσπαθώ να τα προλάβω όλα γιατί δεν τα προλαβαίνω. Τέλειωσε. Τέλειωσε, ρε. Μην το έχω χάσει το παιχνίδι. Έχω και τους Kings που φωνάζουνε Λόλα, Λόλα, Λόλα, να ξέρανε τι Λόλα κουβαλάμε. Θα παίζανε τραγούδια, κάναμε σάωρο. Να είστε καλά που και αβυσκόσαστε, προσέξτε λίγο παραπάνω τον εαυτούλη σας. Λίγο παραπάνω, βρε παιδί μου.

Μητράκη, τα λέμε, δεν τα λέμε, το χαβά τους αυτοί. Αέριδες, ξηρασία, φωτιές, είπαμε με τον παραμικρό καπνό που διαπιστώνουμε. Είδα...

πάλι μου πετάχτηκε. Ποιος ήταν αυτό? Θα τον βρουν αμέσως. Τώρα που θα βάλουν και ειδική εταιρεία για εταιρεία, λέω, ειδική διεύθυνση για τις τηλεφωνικές απάτες. Με ειδικευμένα στελέχη της αστυνομίας γενικάνε όλους αυτούς που ξεγελάνε συνήθως τα γερόντια και τους αδειάζουν λογαριασμούς και σπίτια.

Όχι, έτσι για να μην λέτε ότι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας δεν το παλεύει. Το παλεύει. Έχει ξαναπεράσει για το Υπουργείο, κάτι παραπάνω ξεύρει. Το κακό είναι ότι ενώ έχουν υπόψη τους, τους γνωστούς ύποπτους, συμβαίνουν τα πάνδυνα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Όχι για κανένα λόγο, γιατί ναι μεν έχουμε νόμους, ναι μεν έχουμε αστυνομία, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τους έχουμε και δεν τους εφαρμόζουμε. Πουρκουά και διατί, μη ρωτάς σε μένα, ρώτα το Μιχάλη.

Χαιρετίζομαι για τους οδηγούς της Κρήτης, τους αποχούμενους. Όλους εσάς που κρατάτε το τιμόνι με τα δυο τα χεράκια και ουχή με το ένα το καφέ, μετά άλλο το τηλέφωνο και να ξέρα πώς οδηγείτε. Λίγη παραπάνω προσοχή στους χαζεμένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι. Λίγη παραπάνω προσοχή στους delivery που κοιούνται από παντού, προσπαθώντας να βγάλουν ένα μεροκάματο. Και πάνω απ' όλα στα πετεινά που ποτιούνται από το πουθενά.

έναντι δάση Μανολάκη με το άσμα. Τα σχολεία ανοίγουν, δεν κλείνουν. Ο Άλις Κούπερ τραγουδούσε την ημέρα του κλεισίματος. Μεταξύ μας, Σάκα, πήρες.

ρε Μπάμπη, το έχω παρακολουθήσει το θέμα και εγώ και ο ειδικός ρεπόρτερ δρόμου ένας που έχουμε δηλαδή. Τώρα τελευταία πολλοί είναι οι οδηγοί που τους αρέσει να οδηγούν στο αντίθετο ρεύμα ή στην απέναντι πάντα από εκεί που πρέπει. Το είδα και αυτό με το, με το κακό το όρος. Άστα, άστα. Κάθε φορά προσπαθώ να βρω μια δικαιολογία για αυτούς τους οδηγούς. Λέω, μπορεί ο άνθρωπος να έχει διάρκεια και να βιάζεται.

είναι δυνατόν, φίλτα, να μην έχουμε ειδικών της αγοράς, εννοώ ένα και μοναδικό άτομο, το οποίο βάθος κήπος βέβαια πάντα ασχολείται με τα τεκτενόμενα στην αγορά του Ηρακλείου. Παραπονιέται ο Εμπορικός Σύλλογος ότι ο κόσμος δεν κατεβαίνει διότι δεν υπάρχουν πάρκινγκ. Γιατί πότε υπήρχαν? Απλώς δυσκολέψανε τα πραγματάκια, γιατί δεν μπορείς να αφήνεις τα μάξια που να είναι και να κλείνεις όλο τον κόσμο. Άνευ επιπτώσω. Δεν φταίνε τα πάρκινγκ, αγάπη μου. Φταίει ότι ο κόσμος δεν έχει φράγκα να ξοδέψει. Διαφορετικά, με την αγορομανία που μας έχουμε εμφυτεύσει στους εγκέφαλους όσων έχουν. Όλη μέρα στην αγορά θα ήταν και θα ψωνίζανε. Δεν υπάρχουν φράγκα.

Κοίτα βρε παιδί μου, τι φάγαμε την ώρα πάλι. Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε για αλλαγή ώρας και σας που ετοιμάζετε το γάμο σας, εν γένεια της επιχείρησής σας, private party, οποιαδήποτε εκδήλωση, η Άλεξ Γιαλιτάκης είναι κοντά σας. Έτσι, για να μην βασανιζόσαστε με τα ειδικά διασκευασμένα βαν cocktails bars. Cocktail bars, έτσι είναι το σωστό. Έρχονται απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης. Φορτωμένα όχι με χιλιάδες αναμνήσεις, αλλά με τα κατάλληλα υλικά για να κάνουν τη βραδιά σας, τα γένειά σας, κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένατε. Θα κάνουν κάθε εκδήλωσή σας μια εμπειρία ξέχαστη. Πάω και έρχομαι.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
6: Μάμα μία!
5: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη

για μια ακόμη φορά τα κατάφερα και συντονίστε την ταυτοχρόνως με στους 105,1 και τους 103,3 μουσικό κανάλι Λατό FM. Καθημερινά 12 με 2 είμαστε εδώ και να σας ανεβάσουμε, όχι την πίεση, όχι την πίεση, τα γράτα ρε παιδί μου, τα χαμόγελα, να σας μάθουμε να το μεταδίδετε και να το μεταφέρετε παντού. Σιγουράκι ένα, Παρασκευάς ροκάρουμε. Είμαστε ακριβώς η εκπομπή, όχι άλλο πόνο.

37. Ο εγγενετής πολιτικός συντάξης των 49. Τα βάλανε με τον Αλέξη ακόμα και τα κολλητάρια του. Παπάς εδώ, παπάς εκεί, παπάς και παραπέρα. Άμα σταματήσεις να τρως από την ίδια καστανιά, ξέρεις βρε τι είναι η καστανιά.

Βρε Κωνσταντίνε, άσες να μιλάνε. Αυτοί θέλουν να λένε τα δικά τους. Ταΐζουν το λαό αυτά που θέλει να ακούσει, όχι αυτά που μπορούν να κάνουν. Το ξέρεις πάντα. Στο τέλος οι κερδισμένοι είναι οι ίδιοι. Και άφησε το λαό να τρώει, όπως έλεγε τον Άντωνη, σικατά.

Έλα ρε Ταγγέλα, μα σοβαρά τώρα αγόρασες κοφίνι? Κοίταξε να δεις, αν το πάρει ένα μικρό καλάθι, αύριο θα τα πει και ο Κυριάκος και θα ξέρεις το τι δεν θα πάρεις. Μα με φέρνεις στα άκρα.

εδώ είμαστε αγόρι μου όπως κάθε μέρα 12 με 2, Δευτέρα με Παρασκευή 105,1, 103,3 Μουσικό κανάλι Λατό FM για όλο τον καλό τον κόσμο μέσω διαδικτύου www.musikokanali.gr. Με μπερδεύετε. Όταν μου στέλνετε τέτοια πράγματα χιλιάδες πάνε τα ταμεία, χιλιάδες εισιτήρια το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη δωρεάν συναυλία του Ρέμου. Κάτσε ρε Αντώνη. Χιλιάδες εισιτήρια δωρεάν. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή?

τώρα, αγαπητέ, που βρίσκεις το φοβερό και τρομερό να ζεσθενόμαστε το καλοκαίρι και να κρυώνουμε το χειμώνα. Καλοκαίρι θα κάνει ζέστες, βέβαια. Κοίταξε να δεις, το λέμε, εμείς το ξαναλέμε. Η φύση μας επιστρέφει ότι ζήνουμε. Το κλίμα αλλάζει, οι ειδικοί λένε ότι δεν φταίει η γενική προσπάθεια των ανθρώπων να καταστρέψουν το πλανήτη, αλλά γίνονται από μόνα τους όλα αυτά. Αλλά εμείς πιστεύουμε την εκδίκηση της φύσης. Βέβαια, πρόσεξέ με, αλλάζει ο καιρός σιγά σιγά, θα σας φύγουν και οι ζέστες για να μπορείτε να παραπονιώσετε για το κρύο.

Έλα, Αντωνάκη, εδώ, στην έχω τη λύση. Για εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας. Ο Αλέξης ο Γελιδάκης με τους έμπειρους συνεργάτες του είναι εδώ για να σας βοηθήσουν να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα. Απλά και απλούστατα πράγματα. Το σχεδιασμό και το σωστό στήσιμο του χώρου, την εκπαίδευση του προσωπικού, αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια. Θα προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, consulting και την τεχνογνωσία που χρειάζεστε, από την ιδέα μέχρι το μπαρ των ονείρων σας. Τα λέω και στα ξαναλέω να τα εμπεδώσεις. alexialitakis.gr. Μπες και θα τα δεις όλα.

λέω και το ξαναλέω. Χτες το ζητήσατε, παίζει σήμερα. Και τα παιδάκια στη Νότια Κρήτη που απαλαμβάνουν την κρύα θάλασσα. Dust in the wind. Η όλη ερμηνεία το τι είναι ο άνθρωπος. Just dust in the wind.

Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι εξακολουθούν οι ζέστες και ότι τα δεσποτάκια χρειάζονται τη βοήθειά μας. Λίγο νεράκι, λίγη τροφούλα, ό,τι μπορεί κανείς, το καταδύναμε. Προσπαθήστε να τα βάζετε σε μέρη που δεν ενοχλούν τους περίεργους. Δεν τους ενοχλούν μόνο τα δέσποτα, και εσείς τους ενοχλείτε που υπάρχετε, αλλά εντάξει, αυτοί είναι οι άλλοι. Και οι άλλοι φταίνε. Εμείς, όπως και πολλοί άλλοι, φροντίζουμε πάντα να αφήνουμε λίγη τροφούλα σε μέρη που δεν ενοχλούν και λίγο νεράκι. Ψυχούλες είναι, ψυχούλες.

επιμένει ο μετεωρολόγος Ζαχαροπλάστης, βάθος κήπος της παρέας. Θα σας πω ότι μην ανησυχείτε, θα πέσουν οι θερμοκρασίες αγάλι-αγάλι. Θα αρχίσουν βροχές, καταρχάς από βορρά βεβαίως. Τώρα να δούμε αν θα ξαναβρέξει την Κρήτη όπως πέρσι για να έχετε νεράκι. Αλλά θα αλλάξει ο καιρός.

Βασιλάκη. Άλλο το κοντό του, άλλο το μακρύ του. Το είπε ωραίος. Θα φορολογήσει 1% τους υπερπλούσιους. Τι βγάλαμε, δηλαδή συζητάμε τώρα. 1 ολόκληρο τις 100, ξέρεις πόσα λεφτά.

Δεν είμαστε για γέλια, Ευάγγελοι, για κλάματα είμαστε. Όταν ένας φαλακρός σου πουλάει φάρμακα για να βγάλεις μαλλιά και εσύ τον πιστεύεις και τον ανεβάζεις και σε αξίωμα να διαφεντεύει τις τύχες του κόσμου, φταίει ο φαλακρός ή εσύ?

0: FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν. Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λατό FM στους 103,3.

Okay, τα κατάφερα για μια ακόμη φορά. Συντονιστήκαμε από όλες τις μπάντες. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λατό FM για την Ανατολική Κρήτη. Και βέβαια, έχουμε το τελευταίο ημίωρο. Μέρος

Ευάγγελε, και εγώ είμαι από αυτούς που μου αρέσουν οι προεκλογικές συγκεντρώσεις. Να μαζευτούμε να πάτε. Όπως τα άκουσες. Να μαζευτούμε να πάτε.

είναι γαβάτ, ψιλογαβάτ. Ανούλα, ανούλα. Θυμήσου εκείνο το τραγουδάκι που έλεγε. Πάνε τα νιάτα μου χαμένα, εμάς δεν χάνονται. Τα διατηρούμε στο ψυγείο και τα έχουμε έτοιμα ανά πάσα στιγμή να τα βγάλουμε όξο. Και αυτό κάνουμε καθημερινά εδώ.

Δεν ξέρω γιατί πολλοί δεν τον συμπαθούσαν, παιδί μου. Είναι από τις συμπαθίες μου. Meatloaf. Two out of three ain't bad. Και ο νο, νοητό. Δύσκολο είναι να ξέρω πόσοι μας ακούν και από πού μας ακούνε. Αν δεν με σκουντήσουν δεν παίρνω χαμπάρι. Αλλά εμείς χαιρετούμε όλο τον καλό κόσμο που βρίσκεται καθημερινά μαζί μας εδώ 12 με 2 και προσπαθούμε να σας κάνουμε γενικώς να χαμογελάσουμε. Διότι κακά, μιζέριες και τα ουνιάσματα δεν περνάνε στα δικά μας τα ταμεία.

ξανάρθε το μηνυματάκι από μακριά. Γέροντα, μιλάς με λιγορίες. Πρώτον, δεν είμαι ο γέροντας. Δεύτερον, όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει απλά πράγματα. Το είπαμε πριν από μέρες. Όλα τα μέτρα που θα αναγγελθούν από τον αρχηγόν του κράτους θα είναι μονίμου χαρακτήρα. Και είπαμε, ζήτω του μονίμου.

Demonius Detective, που θα τον ακούσετε για πρώτη φορά βεβαίως, βεβαίως. Ο Τιλιάντα Τλία. Ο Τσίρλα Κόμς. Παλεύει εδώ και μέρες να καταλάβει πώς περνάει τόσο γρήγορα ο χρόνος και επιμένει ότι φταίει ο Μπάτλερ.

Λοιπόν, εσείς δεν καταλαβαίνετε καμιά φορά τι λέω, αλλά οι άλλοι που παρακολουθούν το chat ξέρουν. Πρόσεξέ με, Νικόλα. Τα παλιά τα χρόνια, πολύ πριν να βγει ο Χάρι Πότερ, το μαγικό ραβδί υπήρχε παντού. Πιθανόν είναι ότι η δική μου γενιά βγήκε καθώς πρέπει, γιατί όλες οι μανάδες μας το κρατούσαν στο χέρι αυτό το ραβδί και μας έδωσαν να καταλάβουμε τι θα πει σεβασμός, τι θα πει οικογένεια, τι θα πει δεν κάνω του κεφαλιού μου. Όλα αυτά τα ωραία, βρε παιδί μου.

Πλησιάζομαι γρήγορα και βασανιστικά προς το τέλος. Το πήρατε χαμάρι. Τρέχει, παιδί μου, τρέχει. Καλά, άμα ο Τσίρλα Κόμς βρει γιατί χάνουμε χρόνο, θα σας τα φέρω όλα εδώ με αποδεικτικά στοιχεία. Κάποιος μας κλέβει λεπτά. Όχι λεπτά από την τσέπη, γιατί στην τσέπη δεν υπάρχει τίποτα. Απ' τα άλλα, τα λεπτά του χρόνου. Για μια ακόμη φορά στο όμορφο ταξίδι μας, μας συντρόφευσε η alexelidakis.gr. Και ακριβώς κάνουν consulting, σας συμβουλεύουν, σας εκπαιδεύουν. Μπορούν ανά πάσα στιγμή και παντού στην Κρήτη και στα νησιά να έρθουν με τα ειδικά διασκευασμένα cocktail bars van που διαθέτουν και να κάνουν κάθε σας εκδήλωση ονειρεμένη. Και βεβαίως, επειδή σιγά σιγά πλησιάζει ο χρόνος, μην ξεχνάτε εσείς που θέλετε να ακολουθήσετε το υπέροχο επάγγελμα του bartender, έτου να θα αρχίσουν τα σεμινάρια. Τρία levels που θα σας φέρουν στη θέση πίσω από το μπαρ όπως πρέπει και όχι ό,τι κι ό,τι. Μπείτε απλούστατο, είναι alexelidakis.gr, ή κάντε το πρώτο βήμα με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2815 1075 11.

Έλα ρε και με το τρόμαξε, εμφανίστηκε λέει φάντασμα. Τι φάντασμα, ο Βενιζέλος ήταν. Ναι, αυτός που έφερε το νόμο περί ασυλίας των υπουργών, να ναι. Και κάθε και τα τρώει, αυτά που του δίνουμε εμείς δηλαδή. Και τη τέτοια κοροϊά είμαστε. Ψάχνει να βρει ένα ισχυρό τι, πράσινο. Τέλεμε ονόματα κομμάτων.

νομίζω ότι καλά μας είναι. Τι φάγαμε τη μέρα, τι φάγαμε και τη βδομάδα. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 12 ακριβώς. Μέσα από τους 105,1 και 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM 12 με 2. See you all on Monday 12. Here on 105.1, 103.3. Επειδή έχουμε και ξένο κόσμο, δεν καταλαβαίνουν τις περισσότερες φορές βεβαίως γιατί μιλάω μόνο ελληνικά. Ευχαριστώ ιδιαίτερο στα παιδάκια που μου κάνουν παρέα καθημερινά στο chat. Ελπίζω να έχετε ένα υπέροχο πουσουκού. Να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα γιατί σας πάει η βροή.

0: όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
2: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Σχεδιάστε σήμερα το δικό σου.
10: Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τα καλάθια της ΔΕΘ, την άνοδο της τιμής των σιτηρών και τις προειδοποιήσεις των ειδικών για Ελνίνιο με ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Νορίαλ FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Στη Θεσσαλονίκη στραμμένα όλα τα βλέμματα για τη διεθνή έκθεση. Αύριο οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το πακέτο μέτρων που θα αρχίσει να εφαρμόζεται τους επόμενους μήνες. Τι θα περιλαμβάνει για συνταξιούχους, μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες. Ποιες φοροελαφρύνσεις έκπληξη θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Φρούριο θυμίζει η Θεσσαλονίκη. Επιπεδός περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί, ενώ έχουν επιστρατευτεί και drones. Σε ισχύ έχουν τεθεί εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Άρχισαν από το πρωί συγκεντρώσεις διαμαρτυρία συνδικάτων και φορέων. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα και στον Τούρκο πρόεδρο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Αντώνιο Κώστα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της, δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση για την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, υποσχέθηκε επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο.
1: Θρίλερ με τη σωρό ηλικιωμένη στο Μαραθώνα εντοπίστηκε μέσα σε υπόγεια αποθήκη σπιτιού, τυλιγμένη με νάιλον. Η 68χρονη κόρη της ομολόγησε ότι δεν είχε δηλώσει για περισσότερα από 10 χρόνια τον θάνατό της, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή της. Στο σημείο μεταβαίνει ανθρωπολόγος για να εξετάσει τα οστά, ενώ οι αποκαλύψεις έγιναν μετά από καταγγελία της εγγονής.
0: Προθεσμοί να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν από τον ανακριτή οι γονείς του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Την ίδια ημέρα θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης και ο 26χρονος Αυγανός που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης. Τι έδειξαν οι εξετάσεις DNA που έγιναν στους τρεις ανηλίκους.

0: των πυλών, το Super El Niño. Συναγερμός από τον ΟΗΕ για ακραία καιρικά φαινόμενα ως τον επόμενο Φεβρουάριο. Προειδοποιεί για τυφώνες, πλημμύρες και πυρκαγιές. Τι λένε οι ειδικοί στον Real FM.
1: Ξεπερνούν τις 6.800 οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελουμένων οικογενειών στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Άρχισε ήδη η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών.
0: Στα αθλητικά, νέα μονομαχία Καραλίντου Μπλάντι στο επικοντό στις 9 απόψε στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. Στις 7.30 το απόγευμα στο Μήκος αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου με στόχο να κυριαρχήσει στον τελικό και να πάρει το διαμάντι που δίνεται στους νικητές.
1: Στην Αθήνα βρίσκεται από τα μεσάνυχτα το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, ο διεθνής Λίον Μπέιλι. Θέλω να κατακτήσω το Europa League με τον Ολυμπιακό, όπως έκανα και με την Άστον Βίλα, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις.
0: Και νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σταδιακή εξασθένιση των βοριάδων από αύριο.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας πει πού αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τις περισσότερες δυσκολίες αυτή την ώρα.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω παράσυρσης πεζού από φορτηγό που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος του Περιστερίου στην αριστερή λωρίδα. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Ασπρόπυργο, στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλής Σοφίας Σταδίου. Με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου, κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο του Σαλήμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς στο Φάλιρο και το ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου. Σημαίνει είναι η κίνηση της Μικράς Ασίας, Κόνωνος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Τζάμια έπεσαν από φορτηγό στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού. Και αυτή την ώρα πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού στο οδόστρωμα. Έχουν προκληθεί καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Δημοκρατίας.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κλειδώσει και τα σενάρια έχουν ήδη αρχίσει να φουντώνουν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το καλάθι θα απευθύνεται σε πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οικογένειες με παιδιά, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες. Κύριος στόχος είναι να σταλεί το μήνυμα πως θα συνεχιστούν οι κινήσεις ενίσχυσης των εισοδημάτων εντός των δημοσιονομικών πλαισίων στη βάση μιας ουσιαστικής προοπτικής έως το 2030. Το Οικονομικό Επιτελείο Σύσης Σταυροπιεράκου στοχεύει σε μέτρα κυρίως μόνιμου χαρακτήρα και δεν θα αναλωθεί, όπως τονίζεται, σε μια άκρατη παροχολογία που θα διακυβεύει την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Έχουμε πρόβλημα όμως με την τηλεφωνική μας γραμμή και τη Σύση Σταυροπιεράκου. Να ακούσουμε τι δήλωσε στον σταθμό μας, στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών νωρίτερα, ο Όμηρος Τσάπαλος.
4: Μιλάμε για ένα πακέτο στήριξης που ξεπερνά αρκετά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα τελευταία στοιχεία και από τη μείωση της φοροδιαφυγής, την τουριστική σεζόν και γενικότερα τα έσοδα του προϋπολογισμού ήταν ενθαρρυντικά και αυτό μας βοήθησε τους ώστε το λεγόμενο πακέτο δεν θα μεγαλώσει. Οποιοδήποτε πολίτης ασχέτως ιδιότητας, είτε μιλάμε για συνταξιούχο, είτε για ελεύθερο επαγγελματία, μισθωτό, αγρότη, οικογένεια, με παιδιά ή χωρίς, θα δει να αποτυπώνεται ο εαυτός του στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Άρα, με απλά λόγια, θα υπάρχουν μέτρα για όλους που θα μπορέσουν και θα συμβάλλουν στο να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους, να ενισχυθεί η τσέπη τους απέναντι στην ακρίβεια και όχι μόνο. Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, μέτρα κοστολογημένα και μέτρα κατοχυρωμένα ως προς την χρηματοδότησή τους και θα εφαρμοστούν όλα σταδιακά από τις αρχές του ερχόμενου έτους, από το 2027 και μετά.
1: Να πάμε τώρα στην Σύση Σταυροπιεράκου για τα μέτρα που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
5: Μόνιμα μέτρα άμεσης παρέμβασης έως το τέλος του 2026, αλλά και μια ευρύτερη δέσμη μόνιμων μέτρων από το 2027 και για τα επόμενα χρόνια αναμένεται να παρουσιάσει αύριο το βράδυ από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Για τα τέλη του 2026 θα είναι ένα περιορισμένο πακέτο μέτρων από το ποσό που έχει μείνει από τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, ενώ για το 2027 αυτά, ο δημοσιονομικός χώρος που θα πάει στα μέτρα υπολογίζεται στο 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ή ακόμα και υψηλότερα. Μαζί με τις δράσεις που θα προκύψουν από την ενεργοποίηση της ερύτρας διαφυγής για την ενέργεια, μπορεί να ξεπεράσουν τα μέτρα και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εξαγγελίες στοχεύουν κυρίως σε αυξήσεις μισθών και μειώσεις φόρων για το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης και νέος θα μπορεί να δει τον εαυτό του στα μέτρα. Να πούμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξουν δύο μέτρα ιδιαίτερης βαρύτητας, μένει βέβαια να επιβεβαιωθούν αυτά αύριο το βράδυ. Η πρώτη μείωση φόρου θα αφορά τους αγρότες, χωρίς να προσδιορίζεται ποια θα είναι αυτή, αλλά να πούμε ότι είναι μια ομάδα με την οποία η κυβέρνηση ήρθε σε μια ρήξη όλο το προηγούμενο διάστημα και θέλει να αποκαταστήσει τη σχέση της με τους αγρότες, ενώ μια ακόμα πληροφορία αναφέρει ότι θα υπάρξει εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους. Έχουμε γράψει σχετικά στη Real News για αυτό το σενάριο. Είναι ένα μέτρο που εξετάζεται τα τελευταία δύο χρόνια, στις δύο τελευταίων ετών, αλλά δεν έχει προχωρήσει. Από εκεί και πέρα, να πούμε, στα μέτρα που θεωρούνται κλειδωμένα περιλαμβάνεται η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 920 ευρώ που είναι σήμερα στα 970-980 ευρώ. Η αύξηση δεν αφορά μόνο τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αλλά και τους εργαζόμενους στο δημόσιο μετά τη σύνδεση του εισαγωγικού μισθού του δημοσίου τομέα με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό.
1: Άρα θα συμπαρασύρει και τους εργαζόμενους του δημοσίου.
5: Ακριβώς, που σημαίνει ότι θα είναι παραπάνω από 1.300.000 πολίτες που θα δουν αυξήσεις. Βασίλη, για τους δημοσίους υπαλλήλους κυκλοφορεί ένα έξτρα σενάριο για την παροχή ενός μόνιμου επιδόματος που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα.
1: Για τη 13η σύνταξη.
5: Όχι, για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ναι. Για το 13ο μισθό.
1: Για το 13ο μισθό, ναι.
5: Ως τη μία επαναφορά του 13ου μισθού. Να πούμε ότι αυτό δεν επιβεβαιώνεται για την ώρα. Υπάρχει ο σενάριο, μένει να δούμε αν όντως θα περιλαμβάνεται στην τελική ατζέντα του Πρωθυπουργού. Για τις συντάξεις, μιας και έκανες την αναφορά, ο Πρωθυπουργός θα προαναγγείλει νέες αυξήσεις από την 1η Ιανουαρίου, αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων και αυτό που αναμένουν όλοι οι συνταξιούχοι είναι να αυξηθεί η μόνιμη παροχή των 300 ευρώ που δίδεται κάθε Νοέμβριο. Οι πληροφορίες τελευταίες κάνουν λόγο ότι το ποσό θα φτάσει τα 446 ευρώ μισθά, δηλαδή όσο είναι σήμερα η εθνική σύνταξη. Επίσης, για τις επιχειρήσεις, τα σίγουρα μέτρα περιλαμβάνονται η μείωση προκαταβολής φόρου, αλλαγές, σημαντικές αλλαγές στο τεκμηρτό σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών. Και εδώ είναι μια ομάδα με την οποία η κυβέρνηση θέλει να αποκαταστήσει τις σχέσεις της. Θα έχουμε επιβράβευση των συνεπών επαγγελματιών. Να πούμε ένα παράδειγμα, σε αυτούς περιλαμβάνονται οι ιδιοκτήτες ταξί και συγκεκριμένα όσοι έχουν συμμορφωθεί με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στον κλάδο του στα τελευταία έτη. Επίσης εξετάζεται επέκταση του χρόνου συμψηφισμού φορολογικών ζημιών από 5 σε 10 χρόνια, ενώ θα υπάρξουν και ανακοινώσεις για πρόσβαση σε νέα φθηνά χρηματοδοτικά εργαλεία για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα μέτρο που επίσης έχει κλειδώσει είναι η μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, με το βασικό σενάριο να θέλει όλη τη μείωση να περάσει στους εργαζόμενους, ώστε όφελος να αποτυπωθεί απευθείας στις καθαρές αποδοχές του. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει και ένα νέο πρόγραμμα τύπου σπίτι μου, σε συνέχεια των δύο προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε τις λεπτομέρειες για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων με πιο ευνοϊκούς όρους και σε περισσότερα νοικοκυριά. Και να πούμε εδώ ότι τα στοιχεία από τους δύο προηγούμενους γύρους έδειξαν ότι απέκτησαν ιδιόκτητη στέγη, κυρίως νέοι άνθρωποι ηλικίες κάτω των 40 ετών. Θέλουμε να δούμε δηλαδή αν θα διευρυνθούν περαιτέρω τα ηλικιακά κριτήρια. Και κλείνοντας να σας πω ότι στο πλαίσιο της ερήτρας διαφυγής αναμένεται να ανακοινωθεί και η αύξηση έως 100 ευρώ το χρόνο στο επίδομα θέρμανσης από το 2027 έως και το 2032 για περίπου 780.000 δικαιούχους.
1: Είναι πολλά τα σενάρια και το Μαξίμου κρατά καλά κλειστά τα χαρτιά του. Έως αύριο να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
0: Μέχρι τις ανακοινώσεις όμως που θα κάνει αύριο ο Πρωθυπουργός για το πακέτο μέτρων, προηγείται περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Η αρχή θα γίνει με επίσκεψη στην περιοχή των Αμπελοκήπων, ενώ θα έχει συνάντηση και με δημοσιογράφους. Την ίδια ώρα η πόλη έχει μετατραπεί σε φρούριο με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από συνδικάτα και φορείς έχουν αρχίσει ήδη από το πρωί και θα κλιμακωθούν αύριο. Ο συνάδελφος Δημήτρης Ερμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
6: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα αναμένεται στην πόλη ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της επίσκεψής του για την 90η ΔΕΘ που ανοίγει τις πύλες της αύριο Σάββατο. Σήμερα Παρασκευή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί αρχικά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στη συνέχεια το υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο για τη θεμελίωσή του και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων για τα εγγένεια του διδακτηρίου. Ακολούθως ο Πρωθυπουργός θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει παραδοσιακά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ όπως κάνει κάθε χρόνο, μετά θα περάσει και μια βόλτα από το πάρτι της ΟΝΕΔ σε μπαράκι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ, θα επισκεφθεί τα περίπτερα και στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την Κυριακή στις 12 από τον ίδιο χώρο η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Τώρα, από χθες είναι σε ισχύ στη Θεσσαλονίκη ισχυρά μέτρα ασφαλείας και εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από τη ΔΕΘ, αλλά και στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Ήδη μάλιστα η γερανή της τροχέας είναι επιποδός για όσους οδηγούς δεν τηρούν τα προβλεπόμενα. Τα μέτρα θα κλιμακωθούν με αποκολύφωμα το μεσημέρι του Σαββάτου, όπου και θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της περιοχής γύρω από τη ΔΕΘ και το Βελίδιο. Το σχέδιο της αστυνομίας δεν θα έχει μεγάλες αλλαγές σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Φραγμοί με κλούβες στον ΜΑΤ γύρω από το Βελίδιο αλλά και στην Εγνατία του Συντριβάνη, ώστε να ανακόψουν τις πορείες και να μην κατευθυνθούν αυτές προς τα πανεπιστήμια. Πάνω από 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη. Από αύριο το πρωί θα πετούν διαρκώς ντρόουν πάνω από την πόλη, δίνοντας live εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Σε ετοιμότητα και τα δύο θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, Έαντας και Άβρα. Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις στο πλαίσιο της ΔΕΘ, το πρωί είχαμε το καθιερωμένο καραβάνι της υγείας με εργαζόμενους στα νοσοκομεία που διαδήλωσαν καταλήγοντας στο ΙΜΑΘ μαζί με τους συναδέλφους τους στο ΕΚΑΒ. Το απόγευμα στο Λευκό Πύργο παίρνουν σειρά οι ένστολοι, ενώ 4 είναι τα βασικά σημεία συγκεντρώσεων αύριο το απόγευμα του Σαββάτου. Στο άγαλμα Βενιζέλου, ΓΕΣΕ και ΑΔΕΒΗ, στο ίδιο σημείο καλούν και οι τοπικές οργανώσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Στην πλατεία ΧΑΝ το ΠΑΜΕ, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών. Στο Λευκό Πύργο έχουν δώσει ραντεβού οι αγρότες, στην Καμάρα φοιτικοί σύλλογοι, εξοκοινοβουλευτικοί αριστερά και αντιοξιαστές. Κλείνοντας, σήμερα και αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης τελεί πιλωτικά σε 24ωρη λειτουργία. Όμως, ορισμένοι σταθμοί αύριο το μεσημέρι στις 3 θα κλείσουν για λόγους ασφαλείας. Συγκεκριμένα, οι σειρμοί θα διέρχονται αλλά δεν θα σταματούν από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Ευκλείδη.
0: Όλα τα βλέμματα λοιπόν είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Σερμάτση.
1: Επίθεση στην κυβέρνηση και σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το Ηράκλειο της Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ενώ αναφερόμενος στον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επισήμανε πως το πρόγραμμά του είχε έναν και μόνο σκοπό, την εξαπάτηση. Τώρα είναι η δική μας σειρά να αποδείξουμε πως είμαστε δύναμη προοπτικής, αλλαγής και νίκης, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε περίπου ως ένα ενιαίο σύστημα αυτό που υπηρετούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη μία και ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη, αποδίδοντας το μεν πρώτο απευθείας αναθέσεις που έγιναν κανόνας, υποκλοπές, κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων, πελατειακές διαδρομές, παρεμβάσει δικαιοσύνη, καταστρατήγηση του συντάγματος και ούτε στην αριθμό πόσες ακόμη κατηγορίες, τον δε πρώην πρωθυπουργό, αντίστοιχες πρακτικές, αλλά τελικά εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφθοράς, ούτε νέους μεσίες, είπε, αντιπαραβάλλοντας σε όλα αυτά την αξιοπιστία, τον πρόεδρο. πρόγραμμα, το σχέδιο, τους ανθρώπους και την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Ειδικά για την πολιτική αυτή αυτονομία, υποστήριξε ότι δεν είναι κάποιο είδους αιμονή δική του, αλλά όρος δημοκρατίας για το κόμμα, αφού δεν έχει εξαρτήσεις και στο μόνο στον οποίο λογοδοτεί είναι ο λαός. Τώρα, να σας πω ότι χθες όσοι βρέθηκαν στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο έζησαν στιγμές συγκίνησης και νοσταλγίας για την συμπλήρωση των 52 ετών από την ίδρυσή του. Ένα μοναδικό drone show έτσι τράβηξε όλα τα βλέμματα και όλα τα κινητά που έστρεψαν ξαφνικά οι παρευρισκόμενοι προς τον ουρανό, προκειμένου να αποτυπώσουν τα drone, να φτιάχνουν πότε τα σύμβολα, πότε τις αρχές της διακήρυξης 3η Σεπτέμβρη και πότε την Ελλάδα ολόκληρη με πράσινο χρώμα στον ουρανό. Ο κόσμος ήταν ξαναπολής, ο παλμός ήταν έντονος και ο ενθουσιασμός μεγάλος. Υπήρξαν πολλά πλατιά χαμόγελα στους διοργανωτές, οι οποίοι είχαν πάρει ένα ρίσκο κατεβαίνοντας στην Κρήτη, αλλά τελικά θεωρούν ότι τους βγήκε αυτή η επιλογή. Η κινητοποίηση φαίνεται ότι είχε αποτέλεσμα και υπήρξαν και κάποιες παρουσίες έκπληξη, όπως αυτές της κυρίας Ολυμπίας Τελιγιορίδου που θα κατέβει στην Καστοριά και του κυρίου Λευτέρη Αβραμάκη που θα κατέβει τελικά στις Σέρες, παίρνοντας διαβατήριο, όπως μου έλεγαν, από την Κρήτη. Έχει κλειδώσει λοιπόν η συμμετοχή του στα πράσινα ψηφοδέλτια. Θυμίζω και οι δύο ήταν πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Βασίλη.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη από το Ηράκλειο της Κρήτης.
8: Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη, με πολιτική αυτονομία, με σύγκρουση με τα κατεστημένα. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ και αυτό ζητώ σε κάθε πολίτη. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ενώσουμε τις αγωνίες μας, να αγωνιστούμε μαζί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και ξαναφέρουμε κοινωνική δικαιοσύνη και δική αξιοπρέπεια για όλους τους Έλληνες.
0: Στα ελληνοτουρκικά θα περάσουμε τώρα και στο αυστηρό μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον ενημέρωσε για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται τα συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών. Ακούμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια συνδεόμαστε με τον Δημήτρη Γκάτσιο.
9: Το SAFE ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία, κινήθηκε στη σωστή κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερα και επίσης χρειάζεται να επιλέγουμε τους συνοδοιπόρους μας πολύ προσεκτικά. Θυμίζω ότι όρος συμμετοχής Κρήτων στο πρόγραμμα ήταν και είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας των κρατών μελών. Και ήταν φυσικό λοιπόν να ενημερώσω και τον κύριο Πρόεδρο για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Και δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, αλλά δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Θα το ξαναπώ, η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
0: Δημήτρη, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να θέτει ευθέως στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι το θέμα του Κάζους Μπέλι.
10: Ακριβώς, και είναι η δεύτερη φορά που το πράττει αυτό ο Πρωθυπουργός μέσα σε διάστημα δύο μηνών, καθώς πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το ζήτημα του Κάζους Μπέλι το έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα στις αρχές του Ιουλίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι τα μηνύματα της Αθήνας είναι απανωτά σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Τουρκία ξεδιπλώνει το σύνολο της αναθεωρητικής της ατζέντα, γκριζάροντας το Αιγαίο και επαναφέροντας την απέτηση αποστρατικοποίησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έθεσε σαφέστατα. Το μήνυμά του μπορούμε να πούμε ότι δεν απευθύνεται μόνο στην ηγεσία του εξανατολών γείτονα, αλλά και στην Ευρώπη, στους υπόλοιπους 26 ηγέτες των κρατών μελών, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το αμυντικό πρόγραμμα SAFE αγκαλιάζει το σύνολο της ευρωπαϊκής οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι αποκτά ιδιαίτερα ενδιαφέρον μια πληροφορία ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την ερχόμενη Τρίτη, μεταβαίνει στο Κάιρο προκειμένου να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον κύριο Αλ-Σίσι. Είναι διευρυμένο το πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα είναι μια συνάντηση η οποία θα έρθει στο προσκήνιο σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή, αλλά και για τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου. Ευρεία η ατζέντα των θεμάτων που θα έχουν να συζητήσουν οι δύο ηγέτες, όχι μόνο τα γεωπολιτικά, αλλά και τα ενεργειακά, καθώς στην πρώτη γραμμή της Αθήνας βρίσκεται πάντα και το επόμενο βήμα όσον αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Όλο αυτό στείνει ένα μοτίβο γεωπολιτικής οπτικής για την ελληνική πρωτεύουσα με τα ανάλογα σήματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του Αντώνιο Κώστα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός στέκεται στην όχθη των συγκεκριμένων μηνυμάτων. Εφόσον η Τουρκία επιμείνει να κρατάει στην πρώτη γραμμή το σύνολο του αναθεωρητικού βερμπαλισμού της, είναι σίγουρο ότι ο Πρωθυπουργός θα θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα και στην επικείμενη σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου.
0: Και ακούσαμε τον κύριο Κώστα να απαντάει ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάντα η προάσπιση των συμφερόντων κρατών μελών της Ένωσης και αυτό έχει τη σημασία του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Δόμινο ανατιμήσεων τον Αύγουστο στην παγκόσμια αγορά τροφίμων προκαλούν οι γεωπολιτικές εντάσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδεικνύει ότι λόγω του πολέμου στην Ουκρανία οι τιμές στο σιτάρι αυξήθηκαν κατά περίπου 13% σε ένα μήνα. Ράλι ανόδου έχουμε επίσης τη ζάχαρη και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το γεγονός αυτό, Δημήτρη Χριστούλια, προκαλεί πονοκέφαλο στους αρτοποιούς που θεωρούν πως είναι μονόδρομος η αύξηση της τιμής του ψωμιού.
11: Σήμερα, Βασίλη, η τιμή του σιταριού για κάθε τόνο βρίσκεται στα 244 ευρώ από περίπου 200 ευρώ που ήταν πριν από 6 μήνες περίπου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, καταγράφοντας σημαντική άνοδο που φτάνει και το 20%. Και όπως πολύ σωστά ανέφερες, σύμφωνα με τη Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, η ενεργειακή ακρίβεια έχει πια λάβει δραματικές διαστάσεις. Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, καθιστώντας πλέον πρακτικά αδύνατη τη συγκράτηση της τιμής του ψωμιού. Ήδη αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι με την επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές καταγράφονται αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού στην Αττική. Επίσης, η Συντεχνία Αρτοπιών Αθηνών αναφέρει ότι οι αυξήσεις αυτές δεν αποτελούν επιλογή των αρτοπιών, αλλά αποτέλεσμα της αδυναμίας του κλάδου να απορροφήσει περαιτέρω την εκτείναξη του ενεργειακού, φορολογικού και λειτουργικού κόστους. Και όλα αυτά, Βασίλη, διότι βλέπουμε και σήμερα την τιμή του πετρελαίου.
1: Αυτό Brent. Θα σε ρωτούσα μέσα σε αυτό το δυσμενές κλίμα, Δημήτρη. Έχουμε και την τιμή του Brent που εκτοξεύθηκε για μία ακόμα φορά πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.
11: Πολύ σωστά, 95,15 δολάρια το βαρέλι για την ακρίβεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αν και καταγράφει μια οριακή μείωση. Υπενθυμίζουμε πάντα ότι είναι, τα 95 δολάρια είναι αρκετά υψηλή τιμή σε σχέση με τα 70 δολάρια όταν και ξεκίνησε ο πόλεμος. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνη φτάνει τα 2 ευρώ και 7 λεπτά. Μέση πανελλαδική τιμή. Πλέον στην Αττική, Βασίλη, αν κάνει κάποιος μια βόλτα, αυτοί που μας ακούν τώρα, οι φίλες και οι φίλοι, θα δούνε την αμόλυβδη βενζίνη.
1: Καρφωμένες και... είναι οι τιμές, Δημήτρη, πάνω από τα 2 ευρώ.
11: Σίγουρα πάνω από τα 2,05. Υπάρχουν και κάποια φυσικά πρατήρια καυσίμων που είναι ακόμη και κάτω από τα 2 ευρώ την αμόλυβδη βενζίνη.
1: Κάτω,
11: οριακά. Και εκεί είναι αυτή η μεγάλη ψαλίδα που έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι υπάρχει στις τιμές των καυσίμων, αλλά υπάρχουν πολλά πρατήρια που η αμόλυβδη τη βενζίνη σήμερα είναι στα 2,08-2,09, πλησιάζει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Αντίστοιχα, η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης φτάνει τα 2 ευρώ και 2 λεπτά το λίτρο. Όπου να πούμε ότι και στην περίπτωση της αμόλυτης βενζίνης, σκέψου ότι αν δεν υπήρχαν τα 10 λεπτά της επιδότησης από τα δηληστήρια, θα ήταν αυτή τη στιγμή κοντά στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, στα 2 ευρώ και 17-18 λεπτά το λίτρο. Ενώ αν δεν υπήρχαν τα 15 λεπτά της επιδότησης τόσο από το κράτος όσο από τα, και τα δηληστήρια, η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα ήταν επίσης πάνω από 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο. Και όλα αυτά, Βασίλη, τη στιγμή που και το φυσικό αέριο βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα, πάνω από τα 70 ευρώ τη θερμική μεγαβατόρα, 71 ευρώ για την ακρίβεια, καταγράφοντας πάρα πολύ διπλάσιες τιμές σε σχέση με την αρχή του πολέμου. Και όσο γνωστόν, το φυσικό αέριο επηρεάζει άμεσα όσα νοικοκυριά το χρησιμοποιούν και για, για τις συσκευές, αλλά και το χειμώνα για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Και φυσικά η υψηλή τιμή του φυσικού αερίου, Βασίλη, επηρεάζει και την τιμή του ρεύματος.
1: Μας έκανες πάλι, Δημήτρη, την καρδιά περιβόλη.
0: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Ανατριχύλα προκαλεί υπόθεση με τη Σωρό ηλικιωμένη στο Μαραθώνα. Η 68χρονη κόρη της ομολόγησε αρχικά ότι την έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους. Ωστόσο, το πτώμα εντοπίστηκε αργότερα τυλιγμένο σε νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού. Τα στοιχεία δείχνουν ότι κρατούσε κρυφό τον θάνατό της επί 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Ενώ πριν από λίγο, τόσο η κόρη της ηλικιωμένης όσο και ο εγγονός της οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Θεοδόση Πάνου.
12: Βεβαίως με τις κατηγορίες της μη αναγγελίας θανάτου ατόμου και την απόκρυψη βεβαίως, διότι τα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας μάλλον δεν θα γίνουν ποτέ γνωστά, και αυτό γιατί. Γιατί μιλούμε για οστά στα οποία θα γίνει ουσιαστικά ανθρωπολογική εξέταση. Μόνο σε ποια περίπτωση μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι υπήρξε ένας βίαιος θάνατος σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν είναι πολύ μεγάλη η βία η οποία έχει ασκηθεί και ο ανθρωπολόγος μπορεί να το δει από τα σημάδια τα οποία έχουν προκληθεί στα οστά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε τώρα να δούμε το τι θα πει ο ανθρωπολόγος. Όχι πολλά πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, διότι έχουν περάσει εδώ και 10 χρόνια. Η πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι πράγματι η 68χρονη σήμερα κόρη της 80χρονης τότε γυναίκας φαίνεται πράγματι να την είχε δάψει στην αυλή του σπιτιού. Στη συνέχεια όμως, μετά από κάποια χρόνια, φαίνεται να την ξέθαψε και ουσιαστικά τα οστά να τα τοποθέτησε σε μία αποθήκη στο υπόγειο της μονοκατοικίας μέσα σε ένα ντουλάπι τυλιγμένα σε νάιλον σακούλες και όλο αυτό σε σεντόνια και κουβέρτες μέσα σε ένα μικρό μπαούλο, ας το πούμε. Οι αστυνομικοί, αφού δεν βρήκαν τίποτε στην αυλή και αφού κατάλαβαν ότι μάλλον κάτι δεν τους λέει καλά οι 68χρονοι, γιατί μία τους έλεγε
0: ήταν συγκεκριμένες οι πληροφορίες που τους έδινε.
12: Ακριβώς. Έσκαψαν όλη την αυλή, δεν βρήκαν τίποτα. Στο τέλος ερεύνησαν το σπίτι σπιθαμή προς σπιθαμή, μέχρι βεβαίως και το υπόγειο, όπου τελικά και ανακάλυψαν το τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Πού εμπλέκεται ο εγγονός, τη βοήθησε την μητέρα σε όλη αυτή τη διαδικασία?
12: Ακριβώς, βεβαίως. Πάει για την βοήθεια. Πάει για βοήθεια για αυτοργία ο γιος της. Όπως σας είπα, είναι πλημέλημα για μια αναγγελία θανάτου ατόμου. Τώρα, αν προκύψει κάτι διαφορετικό όσον αφορά τα αίτια θανάτου από την ανθρωπολογική εξέταση, είδαμε ότι θα αλλάξει και η κατηγορία.
0: Τώρα, αυτά όλα πώς προέκυψαν μετά από τόσα χρόνια, Θεοδόση? Έγινε μια καταγγελία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, από την εγγονή της ηλικιωμένης,
12: η οποία ζει μόνιμα στην Γαλλία και είχε πάρα πολύ καλή σχέση με την γιαγιά. Είχαν φτάσει στο σημείο, μάλιστα, αλληλογραφούσαν με τον παραδοσιακό τρόπο. Είχε πολλά χρόνια όμως να δει την γιαγιά της. Και όποτε έφτανε στην Ελλάδα και την αναζητούσε, μονίμως συναντούσε δικαιολογίες. Είναι σε εκδρομή με το καφί, δεν είναι εδώ, είχε κάποιο πρόβλημα, την φιλοξενεί κάποια φίλη της, έχει πάει να δει κάποια φίλη της στην επαρχία. Διάφορες δικαιολογίες. Μέχρι που βεβαίως δεν έπαιρνε γράμματα στο τηλέφωνο, δεν απαντούσε, με αποτέλεσμα όταν ήρθε στην Ελλάδα να συνδυάσει τις διακοπές της μαζί με την αναζήτηση της γιαγιάς να πάει στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί άμεσα ζήτησαν τα στοιχεία οι αστυνομικοί και το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να μπουν στο ΙΕΦΚΑ και να δουν αν η σύνταξη που λάμβανε η 80χρονη πριν από περίπου 10 έτη γυναίκα μπαίνει κανονικά.
0: Και φαινόταν μέχρι και τον Αύγουστο ότι έμπαινε κανονικά.
12: Εισπράττονταν κανονικά. Και μάλιστα τι. Φέρεται από την ίδια την ηλικιωμένη γυναίκα, γιατί δεν είχαν αλλάξει τα στοιχεία να την εισπράττει, δηλαδή η κόρη της ή ο εγγονός της ή κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο. Φαινόταν ότι την εισέπρατε η ίδια με την κάρτα που διέθετε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η κόρη της ή ο εγγονός της εισέπραταν κανονικά με την κάρτα της ηλικιωμένης γυναίκας την σύνταξή της, και από ό,τι φαίνεται την τελευταία δεκαετία με αυτή τη σύνταξη τους.
0: Από τη μία ανατριχιαστική υπόθεση θα δώσει, θα πάμε στην άλλη. Μιλάω για την υπόθεση της Κυψέλης με το βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο στο διαμέρισμα. Έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη οι τρεις ενήλικες. Ωστόσο, αίσθηση προκαλούν και τα αποτελέσματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, τα αποτελέσματα DNA όσον αφορά τις σχέσεις.
12: Βεβαίως, διότι εδώ προκύπτει ότι οι 15χρονοι αλλά και ο 12χρονος είναι πράγματι βιολογικά παιδιά του ζευγαριού. Εν αντιθέσει όμως με τον 9χρονο, σας είχα πει και τις προηγούμενες μέρες ότι τα χαρακτηριστικά του δεν μοιάζαν με αυτά της υπόλοιπης οικογένειας, δεν είναι βιολογικό παιδί του 43χρονου. Αντιθέτως είναι βιολογικό παιδί της 38χρονος. Από ό,τι φαίνεται το έχει κάνει με άλλον άντρα. Ποιος είναι αυτός? Πότε το έκανε? Πού το έκανε? Πότε το δήλωσε? Όλα αυτά είναι άγνωστα, διότι κανένα παιδί, όπως σας είπα, δεν είναι δηλωμένο. Ίσως η 15χρονη να έχει δηλωθεί στην Γερμανία, γιατί φαίνεται να γεννήθηκε στην Γερμανία. Τώρα, όλα αυτά προκαλούν νέα ερωτηματικά, αλλά και νέες έρευνες. Διότι ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου 43χρονος, στα social media, στα οποία έχουν κάνει μια αρκετά μεγάλη έρευνα, πρέπει να σας πω, οι αστυνομικοί, σε μια προσπάθεια να δουν πότε γεννήθηκε το μωράκι που δολοφονήθηκε, πότε είναι δυνατόν να δολοφονηθεί, και αυτό από τι? Από τις φωτογραφίες που ανέβαζε ο 43χρονος. Εκεί, από το 2011 που έχουν καταφέρει να ανασύρουν από τον έφος μνήμης, το iCloud δηλαδή, από τον έφος μνήμης των συσκευών παλιές φωτογραφίες, βλέπουν ότι το 2011 αλλά και το 2017 αυτός φωτογραφίζεται με μωρά για τα οποία λέει ότι είναι η γη του, κάποια γη, που βεβαίως δεν γνωρίζουμε το τι ακριβώς γίνεται, διότι όπως σας είπα, κανένα παιδί δεν είναι δηλωμένο. Κανένα παιδί δεν έχει κάποιο ταυτοποιητικό έγγραφο. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών έχει ξεκινήσει μια μεγάλη έρευνα στους δήμους της χώρας να δει πώς έχουν δηλωθεί εκεί τα παιδιά, αλλά και στα μαιευτήρια.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Πρώτων πυλών το Super El Niño, συναγερμός από τον ΟΗΕ για ακραία καιρικά φαινόμενα ως τον επόμενο Φεβρουάριο. Τι λένε οι ειδικοί στον Real FM?
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Ο Κώστας Λιβαδάς στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαΐτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taek Bondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
7: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί προειδοποίηση των ειδικών για πολύ ισχυρό El Niño τους επόμενους μήνες. Επιστήμονες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προειδοποιούν για ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες βροχοπτώσεις και μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας έως και τον προσεχή Φεβρουάριο. Τονίζουν ότι απαιτείται προετοιμασία και άμεση αντίδραση, καθώς ενδέχεται να προκληθεί τεράστιο πλήγμα στην παγκόσμια οικονομική κοινότητα. Είναι χαρακτηριστική η φράση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Θοδωρή Εξελέ, που τόνισε ότι ο πλανήτης βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά και αυτά τα νερά, όπως είπε, θερμαίνονται.
2: Ακριβώς έτσι, Βασίλη, το 2027 αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ και να είναι το θερμότερο έτος στην ιστορία της Γης, καθώς, όπως προειδοποιεί ο Οργανισμός ΟΕΕ, το κλιματικό φαινόμενο El Niño γιγαντώνεται. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, είναι σχεδόν βέβαιο ότι το επόμενο έτος θα καταρρύψει τα ρεκόρ θερμοκρασίας. Πιθανότατα θα είναι το μεγαλύτερο εδώ και τουλάχιστον 1000 χρόνια και θα κάνει πιο ζεστή την ατμόσφαιρα, όπου οι θερμοκρασίες αυξάνονται ραγδαία λόγω και της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Το El Niño, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα κλιμακώσει επιπτώσεις με την κλίμακα του φαινομένου να περιγράφεται ως πραγματικά συγκλονιστική, ένα γεγονός επίπεδου Godzilla. Πρόσθετα ανησυχία προκαλούν στους επιστήμονες οι πρόσφατες έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες η υπερθέρμανση του πλανήτη ενισχύει πλέον τους κύκλους του El Niño, οι οποίοι με τη σειρά τους εντείνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Το El Niño έχει τη δυνατότητα να επιφέρει τεράστιο πλήγμα σε κοινότητες και οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο, δήλωσε η Γενική Γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, Σελέστε Σάουλο. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και ότι ποτέ άλλοτε δεν έχουμε πραγματοποιήσει μια τόσο μεγάλη κινητοποίηση μαζί με τις μετεωρολογικές και υδρολογικές υπηρεσίες, οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της παροχής προγνώσεων και υπηρεσιών για τη διασφάλιση των ανθρώπινων ζώων. Τώρα, να σου πω ότι σύμφωνα με τα επικυρωμένα στοιχεία για τον El Niño, το φαινόμενο έχει εδραιωθεί και θα ενταθεί τους επόμενους μήνες με σημαντικές επιπτώσεις παγκοσμίως, όπως είπες και εσύ, συμπεριλαμβανομένων πλημμυρών, ξηρασίας και ακραίας ζέστης το 2027. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές οι θερμοκρασίες των υδάτων κάτω από την επιφάνεια των ωκεανών ήταν κατά 8 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από το μέσο όρο στη διάρκεια του Ιουλίου και στις αρχές του Αυγούστου. Σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε τη δήλωση στο Real FM για το φαινόμενο El Niño και τις επιπτώσεις του ο καθηγητής μετεωρολογίας και κλιματολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Ζάνης.
3: Το El Niño είναι η θερμή φάση ενός φυσικού κλιματικού περιοδικού φαινομένου στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό που συμβαίνει κάθε 3 με 7 χρόνια και διαρκεί περίπου ένα χρόνο. Οι προβλέψεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού δείχνουν πιθανότητα που αγγίζει το 100% ότι το φαινόμενο θα διαρκέσει ως και το Φεβρουάριο του 2027 και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να ξεπεράσει αυτό το El Niño σε ισχύ κάθε προηγούμενο El Niño από το 1950 μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και έχει χαρακτηριστεί σαν Super El Niño. Εν προκειμένου, για την περίοδο του φθινοπόρου μέχρι και τον Νοέμβριο του 2026, οι προβλέψεις που γίνονται από διάφορα μοντέλα υποδεικνύουν αυξημένη πιθανότητα θερμοκρασιών υψηλότερων από το κανονικό επίπεδο στο σύνολο σχεδόν των χερσαίων περιοχών, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρώπης.
4: Σε οικονομικές ειδήσεις και πάλι, η αύξηση των τιμών των ενοικίων κατά 3,8% σε ολόκληρη την επικράτεια καταγράφεται φέτος σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης έρευνας, γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει για στέγη αλλά και την περιορισμένη προσφορά εκινήτων, Μέρη Παπακοσταντίνου.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, αύξηση των τιμών των ενοικίων κατοικιών κατά 3,8% σε πανελλαδική βάση καταγράφεται το 2026 σε σύγκριση με πέρυσι, επιβεβαιώντας, όπως είπες και εσύ, ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση για σπίτια, αλλά περιορισμένη προσφορά. Στην πυκνοκατοικημένη Αττική, η μέση άνοδος διαμορφώνεται στο 4,3% σε σχέση με πέρυσι, με τη μέση τιμή ενοικίαση των κατοικιών να διαμορφώνεται στα 9,2 ευρώ από 8,9 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που ήταν το 2025. Τα δυτικά προάστια, εδώ να σημειώσουμε, ότι αναδεικνύονται σε πρωταθλητές της ανόδου, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 5,7%. Αυτό, όπως είχαμε πει και παλαιότερα μέσα από το Real FM, είναι και λόγω της εγκύτητας στα δίκτυα σταθερής τροχιάς και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και λόγω του ότι είχαν μείνει πίσω στο Γαλλία ανόδου, οπότε πολλοί αναζητούν χαμηλότερα ενίκια. Τώρα, η εικόνα στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν διαφοροποιείται σημαντικά, όπου τιμές στα μισθώματα αυξήθηκαν με μέσο όρο της τάξης 4%. Ενώ στη Θεσσαλονίκη η άνοδος ήταν πιο ήπια και κοιμάθηκε στο 3,6%. Όμως να πούμε ότι τελευταία στη Δυτική Θεσσαλονίκη και εκεί που υπάρχουν πιο οικονομικά σπίτια έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών κατά 6,2%, πάνω από 6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, όταν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη εκεί σημειώθηκε η αύξηση 4% και τη μέση τιμή να κυμαίνεται ήδη στο 8,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τώρα από σχετική έρευνα εκτιματομιστικού δικτύου, που μελετήθηκαν 124 περιοχές, πάνω από 30 περιοχές εμφανίζουν μέσο ενίκιο πάνω από 10 ευρώ ανά τετραγωνικό το μέτρο. Και όλα αυτά όταν στον τομέα των αγοροπολισιών οι τιμές πώλησης των ακινήτων θυμόμαστε ότι διατηρούν σταθερά ανωδική πορεία με μεσοσταθμική άνοδο της τάξης του 3,7%. Και να πούμε λίγο, ας μην μπούμε συγκεκριμένα για αναπεριοχή, αλλά να πούμε ότι αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι οι πρωταθλητές στην αύξηση των ενοικίων, Ελισάβετ, είναι η Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας. Εκεί τα μισθώματα αυξήθηκαν 116,7%, τα πετράλωνα με αύξηση 15,6% και σημαντική αύξηση επίσης έχουμε 14% και πάνω μισθώματα στη Κυψέλη και Θέρμη Θεσσαλονίκης. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε, είναι μέσα στο κέντρο, ξέρεις, των μεγάλων πόλεων. Τώρα, από τις πιο περιζήτητες επίσης τουριστικές περιοχές των Κυκλάδων, να σου σημειώσουμε αυτό, ότι η μοναδική περιοχή στην περιφέρεια που παρατηρήθηκε μείωση ενοικίων ήταν στην Πάρο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι
4: αυτό είναι η είδηση.
5: Πολύ.
4: Γιατί τελικά ναι, η είδηση έχει καταλήξει να είναι οι μειώσεις και όχι οι αυξήσεις. Τώρα πάμε να δώσουμε μια είδηση για το κτηματολόγιο, Μέρη, γιατί τίθεται σε ισχύ νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων με στόχο να ξεμπλοκάρουν χιλιάδες ακίνητα.
5: Ακριβώς από τις 18 Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων για το ελληνικό κτηματολόγιο, προκειμένου να ξεμπλοκάρουν 11.500 ακίνητα που αντιμετωπίζουν εκκρεμότητες σχετικά με τα γεωμετρικά του στοιχεία. Μέσω της πλατφόρμας λοιπόν μεταβολές.κτηματολόγιο.gr, εύκολα και ψηφιακά θα μπορούν όσοι θέλουν να διορθώσουν σφάλματα στα τετραγωνικά, στα όρια ή στη θέση των ακινήτων που μέχρι σήμερα τους μπλόκαραν και δεν μπορούσαν να κάνουν τις ανάλογες μεταβιβάσεις ή γονικές παροχές.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
1: Νέα τηλεφωνική απάτη σημειώθηκε στο Αγρίνιο με θύμα μία ηλικιωμένη άγνωστος προσποιούμενος στον αστυνομικό. Την έπεισε ότι έχει στοχοποιηθεί από ληστές και κατάφερε να της αποσπάσει πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Η Νανά Θεοδωροπούλου από τον Energy FM έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
6: Καλό μεσημέρι από το Αγρίνιο. Πράγματι έχουμε μια νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης βάρος ηλικιωμένης γυναίκας. Με το χρηματικό ποσό που φαίνεται να πέσπασαν οι επιτίδιοι να έρχεται στις 43.000 ευρώ. Σύμφωνα έτσι με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος αυτή τη φορά παρουσιάστηκε ως αστυνομικός. Ο δράστης χρησιμοποίησε το γνωστό πλέον πρόσχημα που χρησιμοποιούν τα κυκλώματα τηλεφωνικών απατών, δηλαδή επικαλούμενος υποτιθέμενο κίνδυνο για την ίδια και την περιουσία της, προσπάθησε να την πείσει ότι τα χρήματά της δεν ήταν ασφαλή. Ειδικότερα φαίνεται να της είπε ότι είχε μπει στο στόχαστρο εγκληματικής οργάνωσης και ότι υπήρχε κίνδυνος να πέσει θύμα ληστείας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να δημιουργήσει κλίμα φόβου στην ηλικιωμένη και πανικό βεβαίως. Και έτσι δεν πρόλαβε η γυναίκα να διασταυρώσει τα όσα της έλεγε ο άγνωστος δράστης, ο οποίος φέρεται στη συνέχεια να της έδωσε μάλιστα και συγκεκριμένες οδηγίες, υποστηρίζοντας ότι για να προστατευτούν οι οικονομίες θα έπρεπε να συγκεντρώσει τα χρήματα αυτά σε μία σακούλα. Η ηλικιωμένη γυναίκα άφησε τα χρήματα αυτά, το ποσό όπως είπαμε των 43.000 ευρώ, έξω από την οικία της. Η υπόθεση βεβαίως μετά έγινε αντιληπτή ότι ήταν απάτη, καταγγέλθηκε στις αρμόδιες αρχές. Και έτσι οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες, προκειμένου να διελευκανθεί αυτή η υπόθεση.
1: Μορφή επιδημίας λοιπόν λαμβάνουν οι τηλεφωνικές απάτες, με το αδίκημα να μετατρέπεται σε κακούργημα, ενώ συγκροτείται από τις αρχές και ειδική η ομάδα αντιμετώπισης. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Αθλητικά.
4: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι μαζί μας και το ενδιαφέρον στρέφεται, Δημήτρη, πλέον στις Βρεξέλλες για τον τελικό της σειράς αγωνών Diamond League. Μεγάλη ευκαιρία για τον Τεντόγλου να αναδειχθεί νικητής.
7: Στο στάδιο Μποντουέν των Βρυξελών διεξάγεται σήμερα και αύριο τελικός του Diamond League με δύο ελληνικές συμμετοχές στη σημερινή πρώτη μέρα. 8 παρα 20 ο Μίλτος Τεντόγλου, που διανύει μια εξαιρετική σεζόν, Ελισάβετ Βασίλη, κυρίες και κύριοι, συμμετέχει στον τελικό του μήκους με στόχο να κυριαρχήσει το αγώνισμα και να κατακτήσει το διαμάντι που δίνεται στους νικητές της σειράς των αγώνων. Έχει 8 αγώνες πάνω από τα 8.40, 4 άλματα πάνω από τα 8.60. μετά και φυσικά έχει σοφαρίσει το πανέλαιο ρεκόρ με 8,66.
4: Και αναμένουμε άλλη μία επική μονομαχία ανάμεσα στον Καραλή και τον Ντουμπλάντη.
7: Στις 9 η μεγάλη αναμέτρηση του Εμμανουήλ Καραλή με τον Μόντο Ντουμπλάντη στο επικοντό θα συναντηθούν για 12η φορά φέτος και τις 12 έχει κερδίσει ο Σουηδός κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 6,31. Ο Καραλή θυμίζουμε ότι έχει 6,20 που είναι το πανέλαιο ρεκόρ και η δεύτερη επίδοση όλων των εποχών στον κόσμο. Αν το πάρει ο Καραλή θα είναι περίεργο συνέστημα αλλά και όμορφο, δήλωσε χθες το απόγευμα ο Ντουμπλάντη. Ο Εμμανουήλ Καραλή, ακόμη και αν έκανα παγκόσμιο ρεκόρ, θα μπορούσα να τερματίσω δεύτερος. Πηδώντας πάνω από 6 μέτρα, μπορείς να βρεθείς τέταρτος ή πέμπτος, ανέφερε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης. Δεν τα κατάφερα να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, λέει, αλλά ένιωσα ότι οι προσπάθειες ήταν καλές. Μια μέρα μπορεί να γίνει, τόνισε χαρακτηριστικά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού Κολυμβιανός μέσος, ο Γκουστάβο Πουέρτα, είναι στην αποστολή της ομάδας για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο στις 7 το απόγευμα για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Από τα μεσάνυχτα στην Αθήνα βρίσκεται ο 29χρονος διεθνής Τζαμαϊκανός εξτρέμ Λιον Μπέιλι, που εντάσσεται στους Ερυθρόλευκους. Στόχος, όπως είπε, να κατακτήσει και πάλι το Europa League.
8: Definitely, he spoke to me about it.
7: Εννοείται, μου μίλησε γι' αυτό ο πρόεδρος του Ολυμπιακού για τον στόχο του Europa League. Και προφανώς, μετά την κατάκτηση του τίτλου την προηγούμενη σεζόν με την Aston Villa, έχω πλέον αρκετή εμπειρία. Οπότε ελπίζω να φέρω αυτή την εμπειρία στην ομάδα, να κατακτήσω έναν δεύτερο τίτλο και ένα τρόπαιο με τον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους. Ακόμα θυμάμαι, νομίζω 3 χρόνια πριν, η ατμόσφαιρα στο Γιώργος Καρισκάκης που έζησα ήταν η καλύτερη που έχω βιώσει σε όλη μου την καριέρα. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω και ελπίζω να δημιουργήσουμε μαζί υπέροχες αναμνήσεις. Στο Παναθηναϊκό με τέρμα του Ταμπολδά με κεφαλιά στο 59ο λεπτό, οι πράσινοι νίκησαν 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο την νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στο Ολυμπιακό Στάδιο χθες βρέθηκε και ο Αζεντινού Ουναΐ, το νέο απόκτημα της ομάδας των Πρασίνων που αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας. Αισθάνομαι στο σπίτι μου στο Παναθηναϊκό, ανέφερε ο διεθνής Μαροκινός μέσο επιθετικός.
9: Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή το γεγονός ότι επέστρεψα εδώ, που το αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Δέχτηκα και είδα τη θέρμη που είχαν για μένα οι φίλαθλοι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον σύλλογο που έκανε τα πάντα, ιδιαίτερος τον πρόεδρο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ για να γίνει εφικτή αυτή η μεταγραφή. Ήδη από τις πρώτες μέρες της περίοδου των μεταγραφών είδα πόσο πολύ προσπάθησε και πόσο πολύ ήθελε ο Παναθηναϊκός, οπότε είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επέστρεψα στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό.
7: Στο μπάσκετ στην πρεμιέρα του τουρνουά που γίνεται στο Ηράκλειο στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός στις 9 απόψε παίζει με τη Φενέρμπαχτσε. Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του USA Open η Μαρία Σάκαρη. Ιτήθηκε 2-1 σετ από την Ουκρανή Γιούλια Σαροντούμψεβα, νούμερο 58 στον κόσμο, σε αναμέτρηση που κράτησε 2 ώρες και 41 λεπτά. Στις 32 πέρασε η τενίστρια από την Ουκρανία. Τα μεσάνυχτα ο αγώνας του Στέφανου Τσιπά με τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 19 στον κόσμο για τη φάση των 32.
1: Ο καιρός. Με ενισχυμένους βοριάδες και τοπικές βροχές θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο. Τάσο Αρνιακέ, καλό μεσημέρι.
10: Θα έλεγα το Σαββατοκύριακο δεν θα έχουμε βροχές καθόλου.
1: Σταματάει οι βροχές
10: και έρχεται το καλοκαίρι φορτσάτο, θα έλεγα. Καθώς περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Με λίγα σύννεφα μόνο την Κυριακή σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
1: Και άνοδο της θερμοκρασίας
10: που θα φτάσει σε επίπεδα Ιουλίου, δηλαδή 38, δεν αποκλείεται να δούμε και κανένα 39 στις κλειστές παιδινές υπηρωτικές περιοχές της χώρας. Έτσι λοιπόν, πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο, περιμένουμε πολύ καλό καιρό, ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με βοριάδες ασθενείς στο Ιόνιο 3 με 4 από φόρτο πολύ, στο Αιγαίο όμως θα φτάσουμε τα 5 και τα 6, τοπικά στις Κυκλάδες και το Καρπάθιο τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις βόρειες περιοχές στους 33 με 35, στα κεντρικά τους 34 με 36, δεν αποκλείεται 37 και 38 δεν αποκλείεται, ενώ στις νοτιότερες νησιωτικές περιοχές στους 29 με 30 στις Κυκλάδες, αλλά τους 35 στην Νότια Κρήτη και ίσως στη Λίνδο, στη Ρόδο. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 4 με 5, στα νυχτά, στον Εβοϊκό εννοώ, 6 και τοπικά 7 μποφόρη, θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Σε Θεσσαλονίκη που έχει και τη δυμητική της, περιμένουμε ηλιοφάνεια, δεν θα έχουμε βροχές και μπόρες όπως είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ασθενείς ανέμου στο θερμαϊκό, 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Κυριακή και τη Δευτέρα και εν μέρη και την Τρίτη.
1: Άρα μπορούμε να περιμένουμε τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις παραλίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο τη Αθήνα ουρέ σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο τη Βασιλείου Κωνσταντίνου και στι Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Στην Ομόνια πυκνίνει η ροή τη Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο τη Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Μαραθώνας στο υπόγειο του σπιτιού βρέθηκε ηλικιωμένη, ήταν τυλιγμένη σε νάιλον.
4: Και στο enikos.gr ο Λευκός Οίκος λανσάρει βιντεοπαιχνίδια με θέμα τις απελάσεις, αντιδράσεις για το ψηφιακό κυνήγι μεταναστών.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν οι Κασιανοί Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βουτσά.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026 κατέγραψε σημαντική άνοδο. Μόνο το μήνα Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 24 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλήμματα, από ξενοδοχεία και κάμπινγκ έως ενοικιαζόμενα δωμάτια, καταγράφοντας αύξηση κατά 1,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Με επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, οι συνολικές αφίξεις στον πρώτο επίσημο καλοκαιρινό μήνα ξεπέρασαν τα 5,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 1,3%. Οι ξένοι τουρίστες αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη της περίοδου, καλύπτοντας το 89,5% των διανυκτερεύσεων και το 82% των αφίξεων, με τη συνολική τους παρουσία να αυξάνεται κατά 1,7%. Αντίθετα, οι Έλληνες ταξιδιώτες πραγματοποίησαν λιγότερες αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα επίσημα καταλήμματα λόγω των οικονομικών πιέσεων. Αυτή η πίεση οδήγησε σε αξιοσημείωτες ανατροπές στις ταξιδιωτικές συνήθειες. Πάνω από τους μισούς Έλληνες προτίμησαν ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες ή φιλοξενία σε συγγενείς, ενώ αυξήθηκε κατακόρυφα η ζήτηση για ενοικιαζόμενα δωμάτια και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Η κλιματική κρίση αλλάζει τις ισορροπίες στην αγορά ενέργειας, καθώς το 14% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκύρια διοχετεύεται πλέον αποκλειστικά στην ψύξη των σπιτιών. Το εντυπωσιακό αυτό ποσοστό, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, φέρνει την Ελλάδα στην τρίτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας μια νέα πιεστική πραγματικότητα που διαμορφώνεται από την άνοδο της θερμοκρασίας. Οι παραταταμένοι καύσωνες και οι τροπικές νύχτες κατά τους θερινούς μήνες έχουν μετατρέψει τον κλιματισμό από άνεση σε ανάγκη επιβίωσης για τα ελληνικά νοικοκυριά, αναγκάζοντας τους πολίτες να λειτουργούν τις ψυκτικές συσκευές για περισσότερες ώρες και σε πολύ υψηλότερη ένταση. Επιπλέον, η ελληνική πρωτιά στην υψηλή κατανάλωση ενέργειας για την ψύξη σπιτιών συνδέεται άμεσα και με την παλαιότητα του κτηριακού αποθέματος της χώρας, καθώς μεγάλο μέρος των ελληνικών κατοικιών στερείται σύγχρονης θερμομόνωσης με αποτέλεσμα να παρουσιάζει τεράστιες απώλειες ψύξης. Μετά από την ισχυρή άνοδο της τάξης του 27,5% και τις πωλήσεις ρεκόρ σε ταξινομήσεις οχημάτων τον Ιούνιο, ο Ιούλιος έκλεισε με μια μικρή πτώση έως 3,9% στις πωλήσεις οχημάτων. Η εγχώρια αγορά αυτοκινήτου, παρά τη μικρή αυτή διόρθωση, διατήρησε τη δυναμική της με τις συνολικές ταξινομήσεις να φτάνουν τις 13.296 μονάδες. Η κάμψη αυτή δεν

0: συνεχίζουν να χάνουν έδαφος έναντι των ήπιων υβριδικών.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
4: Δημήτρης Χριστούλιας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
9: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Έλα ρε Πάνο, Πάνο στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνο. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

0: στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη

Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων.

0: Κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φόρο επίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
2: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.

0: στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Λατό FM στους 103,3.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktail.

τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

0: κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία.

έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολόκληρη τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λατσιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
4: Αυτή τη

0: Φεστιβάλ «Η Τέχνη της Ζωής». Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ «Η Τέχνη της Ζωής».
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία «Φοροεπιλύσεις». Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «Ποθενέσχες» έτους 2026, χρήση 2025, ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01.
2: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβγάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.
10: Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ.
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά ανή είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.

0: μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λατιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από το τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίες.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Έλα ρε Πάνο, πάνω στην ώρα ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
4: Το έχεις.
3: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνο. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
2: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω

0: για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν. Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
6: αυτή τη

0: Κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: 100 FM.
1: Είναι νύχτα και τα αστέρια μάτια σαν ορχήστρα μας κοιτάνε. Και όλα μας τα χρόνια σαν πληγές από μαστίγιο πονάνε. Είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε.

και το ψέμα σαν τιμάρισμος ψηλώνει. Μα το αυτί σου κατεργάρι

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεντέλης.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλυσης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001. Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

τα κοτσίδα ο γέρος και σαν τη σφίγγα ερμητικός με το κρανίο στην αγκράθα. Μπύρες χτυπάει στην μπάρα μες στο σκοτάδι.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει.

της γειτονιάς μας ο τρελός. Όλα ανάποδα τα βλέπει μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει στα γεννητούρια. Πάει και κλαίει και όλα ανάποδα τα λέει. Και όλα ανάποδα τα λέει. Στους πλούσιους, στους αριστοκράτες δεν τους μιλά. Με το έτσι θέλω. Κι αλλού γυρνάει το κεφάλι. Κι αλλού γυρνάει το κεφάλι. Όμως στους ταπεινούς διαβάτες τους βγάζει αμέσως το καπέλο. Λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι. Λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι. Θεέ μου,

γειτονιάζει μέσα ο τρελός. Όλα ανάποδα τα βλέπει. Μέσα του μυαλού του τον καθρέφτη. Μέσα του μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει. Στα γεννητούρια πάει και κλαίει. Και όλα ανάποδα τα λέει. Και όλα ανάποδα τα λέει. Από το φούρνο του τσαλίκι έκλεψε κάποιος ένα βράδυ ένα καρβέλι από το κοφίνι και μάρτυρα πάνε τον τρελό στη δίκη. Και τον ρωτούν ποιος είναι ο κλέφτης και αυτός το φούρναρι τους δείχνει. Θεέ μου,

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
3: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λάκτο FM στους 103,3.
1: Πες τη φωτεινή πλευρά της ζωής
0: στους 103,3.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
3: Τι έγινε, παιδιά?

0: και κύριοι χαίρετε. Ενωτική προ...
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέιτς.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: η ώρα είναι 11.
1: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.

ξαφνικά ξυπνάς και ανάβει ο καραγκιός μπερντές. Και ξαφνικά ξυπνάς και ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Mercedes. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό

και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ. Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, τι απέγινε το όχημα. Και από μέσα μιλάει μια φωνή, πού είναι το σπιτάκι μου, πού είναι το παχνί. Και μετά ξαναλέει η φωνή,

0: πως ανέκαθεν.
1: Σε είμαι συντεδογός.
0: Νιν και αΐ θα πει.
1: Σε είμαι συντεδογός.
0: Νιν και αΐ θα πει. Υδάτων η καταπόντησης. Υδάτων και η πλοήγησης. Πολλών υδάτων γέμει ο ωκεανός. Βάθινε τον ωκεανό σου. Απλώς.

0: ρωτάς τον καλό σου εαυτό. Αυτό το σπίτι, τι να σημαίνει.
1: Και εξίσταση.
0: Η λεωφόρος, πού να πηγαίνει. Και εξίσταση υπήρξε σε αυτό. Παδίζω σωστά, παδίζω στραβά. Και από μέσα η φωνή επαυξάνει.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Λατό FM στους 103,3.

ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνομούς. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει.

0: Λαυτό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, φροντίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Λατό FM στους 103,3.

Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατώ FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.